φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας?
2: Μη με σκάς, πώς γίνεται αυτό?
1: Θα
2: δηλαδή
1: πας στη Βραζιλία, θα δόκεις 13.000 τα δολάρια.
2: Πόσα? 13.000.
1: Οι γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια κάθε μία,
2: ναι,
1: και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα

0: Σε
1: διαγράφω.
2: Ξω, Μποτάτη, εγώ στο κάνω εδώ στον ποταμό πιο κοντά. Δεν θα πας στη Βραζιλία.
0: Στον Κηφισό.
2: Με ένα χιλιαρικάκι. Στον Κηφισό.
3: Ναι, αλλά και ένα ξαγνισμένη έχω ακόμα θύμησες.
2: Με παρθεϊκό ημέρα θα σε βγάλω.
0: Μέσα στον Κηφισό.
3: Άλλη. Δεν θέλω θύμησες να έχω.
0: Τα ξεχνάς όλα.
2: Και εσύ μη σβηστείς φοβάμαι.
4: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
0: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
0: Ψυχές, παρουσίες.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα
8: στο ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Καρδιά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
8: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι.
9: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
8: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
7: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
9: Πόσα!
10: Όλη μέρα Ρυθμός.
11: Απλά ο καλύτερος.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
13: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 949.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας?
2: Μη με σκάς, πώς γίνεται αυτό?
1: Θα πας στη Βραζιλία. Θα δόκεις 13.000 δολάρια.
2: Πόσα? 13.000.
1: Οι γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια κατεμία.
2: Ναι.
1: Και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα ποταμό μέσα.

0: Σε
1: σβήνω. Σε διαγράφω. Εγώ στο κάνω εδώ στον ποταμό πιο κοντά. Δεν θα πάω στη Βραζιλία.
0: Στον Κυφισό.
1: Με ένα χιλιαρικάκι. Στον Κυφισό.
2: Ναι, ένα ξαγνισμένη έχω ακόμα θύμησε.
1: Με παρθεϊκό ημέρα θα σε βγάλω.
0: Μέσα στον Κυφισό.
2: Δεν θέλω θύμησε να έχω.
0: Τα ξεχνά όλα.
1: Και εσύ με σβηστή
3: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
6: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου να πάμε για την τάξη.
5: Καμός. Έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Πρώτο επιτυχία.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
0: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
16: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
7: Το καλοκαίρι
6: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, 20 του Ιούλη, καλή εβδομάδα, είμαστε εντάξει?
2: Είμαστε ωραίοι εδώ, Δευτέρα πρωί, 7 η ώρα ακριβώς, 20 του Ιουλίου.
1: Τι λες ρε παιδί μου, και βεβαίως. Συνεχίζουμε
2: εδώ.
1: Και συνεχίζουμε εδώ οι κόμπρες, των FM.
2: Έλα.
1: Έλα να γλεντήσουμε λιγάκι, γιατί έρχονται και τα πανηγύρια του Αυγούστου και τα γουστάρουμε πάρα πολύ.
2: Τι γίνεται ρε Φορτούνη?
1: Τι έκανες, ηλιοκαμένη σε βλέπω.
2: Πήγα τελικά μια ανάφακτο.
1: Πάρα μπαμ, πολύ μπαμ. Καλά έκανες.
2: Πήγα Σάββατο απόγευμα, γύρισα Κυριακή βράδυ.
1: Μπαμ, ανάφακτο.
2: Ναι, τι είναι, 2 ώρες είναι. Αν δεν βρεις κίνηση, μια ευθεία.
1: Από Πάτρα.
2: Ναι.
1: Από,
2: από τη γέφυρα.
1: Από τη γέφυρα.
2: Τη γέφυρα. 15,90, αλλά.
1: Δεν βαριέσαι, το πληρώνει. Την πληρώνει την γρηγοράδα.
2: Ναι.
1: Εσείς που είστε άραγε? Άκουγα το πρωί ότι αυτή τη στιγμή, ακόμη και τώρα, έχει λέει κίνηση μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν οι εκδρομές του Αυγούστου και Δευτέρα πρωί.
2: Χαμός γίνεται.
1: Έχει μέσα κίνηση.
2: Φεύγουν οι αδειούχοι, παιδιά.
1: Καλά τι,
2: τελειώνει και ο Ιού. Εχθές θα σας ομολογήσω κάτι, παιδιά, εδώ πέρα. Πήγαμε στην άφακτο και το βράδυ, το Σάββατο, βγήκαμε.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, περπατάω, παιδιά, εκεί στο φανταστικό λιμάνι της Ναυπάκτου και λέω, τι κόσμος είναι αυτός, τι... και του λέω του Γιάννη, καλέ, είναι καλοκαίρι. Δεν το είχα καταλάβει, παιδιά.
1: Πού να το έχουμε καταλάβει?
2: Δεν είχα καταλάβει, επειδή δεν είχα φύγει και καθόλου.
1: Εδώ πέρα εμείς έχουμε αμύωτο ενδιαφέρον κάθε μέρα μέχρι και τις 10. Έχουμε αμύωτη και στη συμμετοχή των ανθρώπων. Είτε που εκεί που πάνε στους πρόσβους μας συνεχίζουν να μας στέλνουν μηνύματα,
2: ναι,
1: και να
2: επικοινωνούν.
1: Είτε αυτοί που έχουμε μείνει εδώ πέρα. Και λέει, και για μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Μέχρι 31 Ιουλίου, παιδιά,
2: εδώ
1: θα ακούμε την καλύτερη μουσική. Μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949 και θα έχουμε και διαγωνισμάρες και δώρα μέχρι τη τελευταία μέρα.
2: Κανονικό έχουμε ετοιμάσει, ναι, εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Για όσους μείνατε στην πόλη, για όσους φεύγετε από την πόλη και ξεκινάτε και έχετε πάρει τις αδειές σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Εάν μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το λιμάνι του Πειραιά, στείλτε μας ρε παιδιά στο Viber μηνυματάκι, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Το έχεις καταλάβει ότι ακούμε τόση ώρα αυτή τη τζαμπούνα, γιατί
2: ναι,
1: είναι χορός των φιδιών. Κόμπρα λέγεται το τραγούδι, γιατί υπήρξε ένα σοκαριστικό θέαμα στο κέντρο της Αθήνας με έναν επιβάτη δικύκλου, πίσω συνοδηγό, ο οποίος είχε τυλιγμένη μια κόμπρα. Όχι κόμπρα, δεν ξέρω τι. Ένα χοντρό φίδι στο λαιμό. Και πήγαινε.
2: Είχε πάρει το πέτ του μαζί ο άνθρωπος και πήγαινε. Εγώ πώς παίρνω τη λουλού πεντού.
1: Το φίδι όμως δίνει και λίγο επικίνδυνο για σένα και για το ζωντανό.
2: Τον είχε σφίξει από το λαιμό, το είδες πως κρατιότανε.
1: Λοιπόν, για ελάτε. Ελάτε να πάμε μέχρι και τις 10 να ξεκινήσουμε με τα ωραία τα τραγούδια μας.
2: Δεν ξεκίνησες με κάτι ισπανικό?
1: Όχι, όχι ισπανικό.
2: Έρχεται στη συνέχεια.
1: Α, θα βάλουμε και ισπανικά. Έλα, θα ξεκινήσουμε.
2: Τι δεν θα κάνουμε τώρα, μην
1: αντέξουμε. Το προσπέρασα. Το προσπέρασα. Αν και εγώ υποστήριζα Ισπανία.
2: Εγώ Αργεντινή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, που έπαιξε καλύτερα.
1: Καλημέρα.

0: Και έχουμε μέρες με πολύ ζέστη από ό,τι φαίνεται μέχρι την Τετάρτη.
1: Πράγματι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Θα επιβεβαιώσουμε και στον καιρό μετά.
0: Αλίμονο ρε παιδί μου, εννοείται θα το συζητήσουμε. Αλλά τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στον κόσμο το Σαββατοκύριακο. Γιατί γίνανε διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Να δούμε τι διαλέξαμε για να συζητήσουμε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας.
2: No news, good news.
0: Η Ισπανία, ας ξεκινήσουμε ευχάριστα. Πανάξια, έτσι, η Πανάξια πήρε το παγκόσμιο 1-0 την Αργεντινή. Πιστεύαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι θα πάμε στα πέναλτι. Mm. Στο 106 έγινε η ανατροπή με πάρα πολλές τελικές και σούτ.

0: μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ισπανία. Και η Αργεντινή κάποια στιγμή που έβγαλε τα συγκεντρωτικά, ειδικά στο τέλος του αγώνα, έβγαλε ότι είχε 0 προσπάθειες.
1: Είχε 0 και μηδέν από το τελικές. Πρώτο λεπτό η Ισπανία είχε την κατοχή της μπάλας περισσότερο.
0: Δεν είναι και πολύ συμπαθής αυτή η ομάδα στους Έλληνες, ειδικά.
1: Ποια?
0: Η Ισπανία δεν είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Εντάξει, μωρέ, είμαστε περισσότερο προς Αργεντινή εμείς, η αλήθεια είναι. Περισσότεροι.
0: Γιατί όμως δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω, αυτό συνειδητοποίησα εγώ.
0: Είναι πολιτικά τα ζητήματα και πολιτικά τα ζητήματα.
1: Καλά, όλα μπορούν να πέσουν.
0: Πάντως ο Ντονάλντος ο Τραμπ είχε τη μοίρα του να πάει να κάνει χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και να του δώσει συγχαρητήρια μέσα στο σπίτι του. Την προηγούμενη εβδομάδα τον φώναζε και του έκανε τον μάλωνε ότι δεν μας βοηθάτε και τα λοιπά. Πώς τα φέρνει η μοίρα καμιά φορά, έτσι.
1: Είχε πάει εκεί πρώτη θέση.
0: Τι να κάνει. Σε Αλεξίσφαιρο μέσα κουβούκλιο ήταν. Άγριος καυγάς σε προάβλιο της Εκκλησίας είναι ο άλλος τίτλος. Στην Καρδίτσα. Καταγγελία ότι ο ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο κοινότητας και κατέληξε στο κρατητήριο. Ήταν να γίνει ένας γάμος, έπρεπε να βγάλουν το στολισμό. Ο δήμαρχος είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει στο προάβλιο μία άλλη γιορτή. Κάτι τέτοιο γινόταν εκεί πέρα του Δήμου. Τους έλεγε μαζεύτε τα, γιατί εδώ πέρα έχουμε άλλα πράγματα. Τσαπ, έπεσαν οι μπουνιές.
1: Μα τι ρεζιλίκια είναι αυτά τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Χθες μας έσκασαν τα 112, γιατί υπήρξε φωτιά.
1: Πού,
0: και στη Σαλαμίνα. Βέβαια, στη Σαλαμίνα και εσείς προς το εκεί. Έπρεπε να σας έρθει. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνα. Στα σελήνια της Σαλαμίνας. Λόγω εγκύτητας της φωτιάς σε κατοικίες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους.
1: Μάλιστα. Έτσι. Όλα υπό έλεγχο, ε?
0: Ναι. Χθες, προχθές μάλλον το βράδυ, ήταν η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου προς την Ουκρανία. Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόνς κατά της Ουκρανίας. Υπήρξαν και ένας νεκρός και 16 τραυματίες.
1: Αυτά είναι τα
0: συνεχίζει στενά, ακάθεκτο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί και η άλλη πλευρά κάνει το, και οι δύο πλευρές κάνουν τα ίδια. Ανταλλάσσουν πυρά. Μία ημέρα, μία εβδομάδα η μεν. Την επόμενη, σε 2-3 μέρες η άλλη. Με ντρόνς κυρίως, έτσι. Να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Στην Κυψέλη, κάτι τραγικό. Βρέθηκε ένα πτώμα μέσα σε μία βαλίτσα στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Στην οδού Ευελπίδων και στην Κυψέλη.
1: Το βρήκε, λέει, ένας άστεγος, βρήκε μια βαλίτσα και είχε μέσα, λέει, ένα πόδι.
0: Γιατί είχε περίεργη οσμή, λέει.
1: Τώρα μένει να γίνουν έρευνες, να δουν τι
0: να
1: ταυτοποιηθεί
0: αν μπορέσει ισορρός και ποιος είναι αυτός και τι έχει συμβεί. Και τραγωδία στα Χανιά, ασθενοφόρο ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στη λεωφόρο Μουρνιών. Μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων το ασθενοφόρο, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν σφοδρή η σύγκρουση και αποτέλεσμα είχε το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος. Ο ένας διαστόσης βρίσκεται σε κατάσταση ζοκ. Ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.
1: Περαστικά οι άνθρωποι και μη χειρότερα να πούμε.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Κοίταξε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Είτε είχε και στενά χώρα, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εδώ είμαστε στο Πάμε Πρωινό. Εσείς για πού το βάλατε, άραγε.

0: Ορίστε, επιμένουμε καλοκαίρινα. Μιχάλης Χατζηγιάννης το καλοκαίρι.
1: Σας βάλουμε συναυλίες στα καραβάκια, αγάπες μου, γιατί γίνεται, λέει, στο λιμάνι χαμός στον Πειραιά. Και θέλουμε τώρα να μας στείλετε στο 6937-949-949 μια καλημέρα όσοι φεύγετε και ταξιδεύετε και παίρνετε τις άδειές σας και μπαίνετε μέσα στα καράβια και μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο. Στείλτε μας, εμείς περιμένουμε και είμαστε εδώ live, έτσι.
0: Είμαστε ζωντανά και θα είμαστε. Όχι, καλέ, και θα είμαστε μέχρι 31 Ιουλίου σήμερα, 20 του Ιούλη, λέμε, έτσι. Γιορτάζουν οι Ηλίες.
1: Ο Ηλίας γιορτάζει. Χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Ηλίες. Έχω πάρα πολλούς εδώ.
0: Χρόνια
1: στον
0: πολλά.
1: Ηλία μας εδώ, που παίζει και το τραγούδι του, θα το αφιερώσουμε μετά το Αιγαίο.
0: Βεβαίως, στον Ηλία, αν μας ακούει. Είναι Moon Day, National Moon Day, ημέρα σελήνης. Είναι Παγκόσμια ημέρα κακιού. Και έχει και άλλες ωραίες διεθνείς ημέρες. Παραδείγματος χάρη είναι Διεθνής ημέρα Lollipop. Γλυφιτζουριού. Γλυφιτζουριού. Εντάξει.
1: Και ένα γλυφιτζούρι δεν πήραμε να γλύψουμε.
0: Δεν πήραμε ένα γλυφιτζούρι.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε για διακοπές. Θα πάτε τώρα στα κατηλήματά σας, θα πάτε στα ξενοδοχεία. Κάποιοι πλέον στο Airbnb που έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Και στις σκηνές σας.
0: Α, και στις σκηνές σας, στα δροχόσπιτα ή στα εξοχικά των φίλων σας. Έχω ιστορία από μια οικογένεια που πήγε εκεί πέρα στη Γιούτα στις αρχές Ιουλίου τώρα να γιορτάσουν τα 80 γενέθλια του παππού τους και μπήκαν οικογενειακώς όλοι μαζί. 30 συγγενείς πήγαν εκεί. Κάποιοι και μια οικογένεια μπήκε σε ένα Airbnb και άρχισε και κοιτούσε μέσα στο σπίτι που είχε αρκετά δωμάτια τους πίνακες που ήταν κρεμασμένος στους τοίχους.
1: Ναι.
0: Και τι είδανε?
1: Τι είδανε?
0: Τους εαυτούς τους.
1: Ναι.
0: Πριν από πολλά χρόνια φωτογραφία, σε μια μεγάλη φωτογραφία, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.
1: Μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Σταμάτα, Φορτούνη. Αυτό είναι ένα τροχιαστικό που μου λέει.
0: Έρχονται, λέει, το έχουν κάνει βίντεο στο TikTok και το έχουν δει και μας το δείχνουν και εμάς. Ερχόμαστε, λέει, και τι να δούμε. Είναι μια φωτογραφία ανθρώπων λουόμενων.
1: Ναι.
0: Που έχει πάρθει από αεροφωτογραφία, από ντρόν. Όχι, φαίνονται όμως τα χαρακτηριστικά τους. Και σε αυτούς, τα 10 άτομα, από τα 10 οι 5 είναι αυτοί που έχουν πάει στο Airbnb. Είναι ο πατέρας, η Λίμπη, ο αδερφός μου, η Μπρέντα και ούτω καθεξής. Ναι, οι οποίοι πήγαν τυχαία σε αυτό το. Και είδαν τους εαυτούς τους κρεμασμένους στον τοίχο.
1: Α, περίμενε ρε. Εγώ νόμιζα είδανε καμιά παλιά πίνακα.
0: Παλιός
1: πίνακας δηλαδή.
0: Όχι, είναι παλιός ο πίνακας, ναι. Κάποια χρόνια πριν. Και τους
1: είχαν όντως
0: συγγνώμη,
1: πάει
0: θα πήγαινε στη Δανίκη σε ένα Airbnb, σε ένα ωραίο νησί.
1: Ναι, αν είχα ξαναπάει στο νησί.
0: Όχι, δεν θα, αλλού, από αλλού είναι αυτή η φωτογραφία.
1: Α,
0: τυχαία φωτογραφία
1: τι
0: είναι.
1: Λέτε,
0: και θα έβλεπε τον εαυτό σου κρεμασμένο και θα λες, ρε Γιάννη, εδώ δεν είναι μας στην Αύπακτο με τη, που κάναμε το μπάνιο με τη Λουλού.
1: Α,
0: και να σας είχαν κρεμασμένο στον τοίχο.
1: Απίστευτο. Ακού τώρα τι έτσι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Ο φωτογράφος μάλλον κάτι αφηρημένο ήθελε να ανεβάσει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και είδαν τον εαυτό του. Καταπληκτικό.
0: Και εντόπισαν, ξέρεις, το μαγιό που φορούσαν, τις αγιονάρες και ούτω καθεξής.
1: Πω, πω.
0: Ανατριχιαστικό.
1: Είναι λίγο σπούκι.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις πώς συνεχίζει.
1: Κοιμάσαι και με το ένα μάτι ανοιχτό στο Airbnb
0: και
1: το
0: λες,
1: βράδυ.
0: Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι, γιατί έχω δει θρίλερ να ξεκινάνε έτσι.
1: Πολλά. Και ξέρεις που καταλήγουνε. Σε κάτι μπαούλα.
0: Άστο. Καταλήγουν επιπλέον οι σαγιονάρες στο νερό μόνο.
1: Σιώπα.

0: φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε στο Αιγαίο σας.
1: Ναι, έτσι, ναι, να πάτε. Και καλά να περάσετε,
0: και
1: πουλάκια.
0: Και με την ευχή μας και δεν ζηλεύουμε και καθόλου.
1: Όχι, θα έρθει και η δική μας η σειρά.
0: Εντάξει, τι είναι, Δευτέρα 20 Ιουλίου είναι και εδώ είμαστε. Εμείς πέρα κάνουμε εκπομπή, ωραία περνάμε.
1: 11 μερούλες.
0: Φωτεινή καλημέρα, Βασίλη καλημέρα, Έλληνα καλημέρα. Και επίσης καλημέρα σε όλους, εκτός από αυτούς που μπαίνουν στο πλοίο.
1: Όχι μωρέ. Ας τους ανθρώπους να μπουν στο πλοίο να περάσουν φανταστικά. Αρκεί να μας στείλουν στα 6937-949-949 που πάνε. Αν έχει κίνηση τώρα στο
0: προλάβουν, λιμάνι. Και αρκεί να προλάβουν να μπουν, γιατί καμιά φορά γίνεται καμία στραβή και το χάνεις το πλοίο.
1: Ωρε φίλε. Η ευχούλα του Φορτούνη που σας κυνηγάει.
0: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε ότι μας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Έχουμε πάρει και μηνύματα, γι' αυτό το λέμε, από ανθρώπους που πάνε διακοπές. Και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου υπάρχουν και νησιά, να ξέρεις τώρα, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, που πας και πιάνει το ραδιόφωνο του ρυθμού στο, στο FM.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή για κάποιο λόγο έχει σήμα καμπάνα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή το soundist.gr που μπαίνεις κάθετος ρυθμός 949 και βλέπεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις.
1: Τα πάντα και μας ακούς σε όλη την Ελλάδα.
0: Πιάνεις κατευθείαν από το ραδιόφωνο ρε εσύ. Ναι. 949.
1: Και στην Αύπακτο μου είπαν τα παιδιά που πήγα ότι είναι μέρες, λέει, που πιάνει. Κάποιες, λέει, χάνεται, λέει, λίγο στο ραδιόφωνο. Αλλά εντάξει, λέει, εμείς ούτως ή άλλως σας ακούμε από soundist.gr.
0: Να πάμε διάλειμμα τώρα που τα είπαμε.
1: Να πάμε,
0: που
1: να δώσαμε ευχές. Σε παρακαλώ, πιες μια τζούρα καφέ.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει
14: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquilas Press Star Tour Powered by the E στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου, η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχει τράπεζα.
19: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Αντώνιε, ξύπνα.
23: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
22: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
23: Πώς τολμά?
22: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
23: Αυτό είναι πρόκληση.
22: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
23: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
24: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό και Μπέτη Μαγκύρα φυσικά μέχρι και τις 10. Δεν κάναμε ψώνιο το Σαββατοκύριακο, δεν προλάβαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε γελικά.
0: Μπράβο. Γενικά πήγαμε όμως και βόλτες πολλές, οπότε δεν πήγαμε σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, στο Μασούτι πήγαμε.
0: Α, πήγαμε.
1: Πήγαμε στο Μασούτι, παιδιά, και έχω πολύ μεγάλη χαρά, Φορτούνη, και σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί βλέπω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτι, τα Mr. Grand, τα οποία εγώ προσωπικά τα λατρεύω πάρα πολύ, έχουν συνέχεια καινούργια προϊόντα. Νέα προϊόντα λοιπόν ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι.
0: Βεβαίως.
1: Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα και καλύτερη τιμή. Μασούτης 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Έχει κινησούλα ή όχι?
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πράκτορ, βουφού, σήκωσε τον ντρόν σου και πήγαινε στο λιμάνι να δεις τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, φεύγει.
0: Φύγαν τα πρώτα πλοία.
1: Φύγανε.
0: Έπεσε λιγάκι η κίνηση.
1: Oh.
0: Αλλά έχει ακόμα ένα κοκκινάδι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπαίνω και να κάνω και ζουμάρο. Αποφεύγω. Δεν κοιτάω προς τις προβλήτες, ρε παιδί μου. Κοιτάω όμως τον Κηφισό που έχει ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Και αν πάτε από το Σχιστό και το Χαϊδάρι να βγείτε προς Ελευσίνα, το πρωινό γνωστό δευτεριάτικο μποτιλιάρισμα.
24: Ο καιρός σήμερα.
1: Πάρε, πάρε γυαλάκι, πάρε βραχιολάκι για το πόδι, πάρε βραχιολάκι για το χέρι. Θέλεις γυαλάκι, θέλεις παρεό, θέλεις πετσετούλα, θέλεις καπελάκι, κοίτα καπελάκι ωραίο, έλα, έλα στην παραλία, έλα, πάρε, πάρε και 38 βαθμούς Κελσίου υψηλή θερμοκρασία σήμερα το τριήμερο μέχρι την Τετάρτη. Θα ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, θέλεις γυαλάκι, φίλε, θέλεις γυαλάκι να σου πηγαίνει, θέλεις γυαλάκι να σου ταιριάζει, θέλεις γραφιολάκι για το πόδι, θέλεις γραφιολάκι για το χέρι, θέλεις τύχη, βραχιολάκι.
25: Είναι καλό, κοπέλα, πάρε, είναι καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
25: Είναι
1: τσάντα, τσάντα, είναι φανταστική τσάντα.
0: Καταπληκτικό.
1: Την προσοχή σας μέχρι την Τετάρτη, παιδιά, έτσι. Την ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα ανοίξουν και 7 χώροι, να πούμε. Στο Δήμο, στους Δήμους για
0: δροσιά και air conditioning, με κλιματιζόμενοι. Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμο. Να μπείτε να τους τσεκάρετε. Αχρίαστη να είναι, αλλά υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Προσοχή με τον καύσωνα. Τι αγαπημένη τύπη αυτή η πλανόδη, ρε παιδί μου.
1: Πάρε βραχιολάκι, πάρε ο γυαλάκι.
0: Σε λίγο το θέμα ημέρας.

0: πρώτη θέση και στο ραδιόφωνο σας ο ρυθμός 949. Γιατί μας αρέσει και γιατί σας αρέσει, οπότε κλασικά στα 8 παρα 20 είναι η ώρα για να κάνουμε συζήτηση.
1: Για πες.
2: Έλα, είναι DJ. Αυτή η ώρα που ανοίγουμε το θέμα ημέρας και θέλουμε μεγάλη συμμετοχή σήμερα, γιατί εσείς φεύγετε και πάτε στις διακοπές σας, οι αδειούχοι, ξεκίνησαν οι πολλές άδειες.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Και θέλουμε σήμερα να μας πείτε,
0: ναι,
2: ανοίγεις τη βαλίτσα. Έτσι, και ετοιμάζει τώρα.
0: Μούχλα, τι να δω.
2: Σταμάτα, ρε Φορτούνη, την γκρινιά. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε να μας πείτε σήμερα ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνετε μαζί σας στις διακοπές και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, δηλαδή ούτε καν το φανταζόμαστε. Ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές.
0: Το στενεύουμε πάρα πολύ, ναι, αλλά θα το δεχτώ. Γιατί μπορεί κάποιο να μην βάζει αλόκοτο.
2: Τι θέλω, το μαγιά, την πετσέτα, την βάζουμε
0: όλοι. Ότι αισθάνεστε ότι είναι λιγάκι περίεργο, ναι, ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Μπορεί να μην είναι και κουλό. Ωραία. Δεν θα πάρει ο άλλος το γουδί, ας πούμε.
2: Όχι, ας πούμε, η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
0: Την εσπρασιέρα μαζί.
2: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Μην πω και εταιρεία. Την μεγάλη.
0: Λοιπόν,
2: κανονικά. Γιατί θέλω τον πρώτο καφέ της ημέρας να μην τον ψάχνω. Δεν θέλω δηλαδή να ξυπνήσω το πρωί και να ψάχνω να βρω έναν καφέ. Θέλω να τον έχω εκεί.
0: Για θέμα τώρα.
2: Στο χέρι μου. Θέμα. Με το που ανοίγω το μάτι είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Ανοίγω την εσπρασιέρα.
0: Άρα,
2: τι να κάνω, με
0: εσπρασιέρα.
2: Στην πλάτη την κουβαλάω, στο μάτι.
0: Είναι ογκώδη ή.
2: Είναι μία εσπρασιέρα που.
0: Ψιλοκαλή. Ψιλοχωράει.
2: Χωράει. Χωράει, ξέρεις που τη βάζω πάντα σε μια σακούλα μέσα και τη βάζω, ναι, πίσω από το κάθισμά μου του συνοδικού.
0: Α, καλά, άμα οδηγείς, εντάξει, το θέμα είναι άμα μπεις μέσα σε πλοίο, άμα δηλαδή χωρίς αυτοκίνητο.
2: Και σε πλοίο να μπω, παίρνω το αμάξι μαζί.
0: Με αμάξι μια χαρά είναι, ναι.
2: Μπάρω
0: το δέχομαι. Την εσπρεσιέρα σε μετακίνηση με αυτοκίνητο, ναι, τη δέχομαι.
2: Επίσης δεν μπορεί να διανοηθεί ο άλλος ότι εγώ στις 15 μέρες θα πάρω 15 βιβλία μαζί.
0: Σωστά.
2: Γιατί διαβάζω ένα βιβλίο την ημέρα.
0: Ένα βιβλίο, δύο βιβλία, να είναι λογικό. 15, ναι, βιβλία δεν προβλέπεται.
2: Παίρνω τη μισή μου βιβλιοθήκη.
0: Εντάξει, καλά κάνεις. Αυτό είναι ωραίο. Βαρύ. Ναι. Και τα δυο όμως είναι δύσκολα, ρε παιδί μου, στο κουβάλιμα.
2: Γι' αυτό
0: και...
2: μπορεί να μάξει παντού. Κατάλαβες, για να τα χωράει όλα.
0: Εγώ τώρα τόση ώρα προσπαθείς, μου τα λες και προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν μου έρχεται κανένα περίεργο.
2: Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου. Απαραίτητος. Δεν φεύγεις από αυτό,
0: ξέρεις,
2: το σπίτι.
0: Δεν
2: μου έρχεται
0: κανένα περίεργο. Αλλά
2: ξέρεις
0: τι, θα μας κοροϊδέψουν κιόλας τώρα. Δηλαδή το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό. Πετσέτα, ρε παιδί μου.
2: Σε λατρεύω.
0: Θα σου πω.
2: Παίρνεις παρεό, πετσέτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί τώρα το σκεφτόμουν τόση ώρα. Περίμενε, θα παρεξηγηθώ.
2: Όχι, γιατί, παιδί μου, στήλη
0: λοιπόν,
2: είναι.
0: Επειδή...
2: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, στήλη είναι, αλλά μην μείνουμε στήλη άλατος. Λοιπόν, όταν εγώ έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω, ναι, σαν παρεό, αλλά, ναι, από μέσα είναι πετσέτα.
2: Ναι. Αλλά είναι σαν να φοράς παρέο. Θα σου πηγαίνει ένα.
0: Με ποια
2: είναι το
0: λεωρεφίλ,
2: είναι ωραίο.
0: Όχι, απλά είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρέο τα πολύ λεπτά, τα αραχνοήφαντα που τα φοράς μόνο για να καλύπτουν και να,
2: ναι,
0: βγαίνει το ποδαράκι έξω. Βγαίνει και το ποδαράκι έξω, αλλά είναι και πετσέτα, δηλαδή ρουφάει και τα νερά.
2: Αλλά
0: με βολεύουν πάρα πολύ. Γιατί τις πετσέτες δεν τις πετσέτες.
2: Θα σου πηγαίνει με ποια έννοια το λέω, ρε παιδί.
0: Και βάζω 2-3
2: μέσα. Θα σου και θα είσαι πολύ σεξι με αυτό.
0: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
2: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
0: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
2: Εγώ από παρεό το βλέπω. Αυτό που λες εσύ το βλέπω παρεό. Και πολύ λοιπόν, καλά κάνεις και το παίρνεις.
0: Λοιπόν, το παρεάκι τι παίρνει άραγε, τι περίεργο βάζει μέσα στη βαλίτσα.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Τι παράξενο έχεις βάλει μέσα στη βαλίτσα σου και δεν φεύγεις για διακοπές
0: λοιπόν,
2: χωρίς αυτό.
0: Καφέ λεοπάρ με μπλε καρδούλες.
2: Γι' αυτό σου λέω.
3: Μια πάπια
4: με ποια πάπια.
5: Μια πάπια με παπιά.
6: 7 με 10.
3: Πάμε πρωινό.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε.

0: Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω στο ρυθμό 949. Βασίλη, συνονόματε, ηρέμησε σε παρακαλώ με τις απαιτήσεις εδώ πέρα.
1: Τι απαιτήσεις
0: έχουν εδώ πέρα ζητήματα. Λένε πες στην Αθηνά. Όχι. Ναι. Η απάντηση είναι από μένα όχι.
1: Ωραία, μη μου πεις. Τι λένε να μου πεις.
0: Τίποτα. Θέλει να πεις, θέλει να ξεκινήσουμε, λέμε γλωσσοδέτες. Είναι άλλο το θέμα ημέρα σήμερα.
1: Όχι, ήταν άλλο, άλλη μέρα.
0: Σε παρακαλώ, Βασίλη.
1: Λοιπόν, σήμερα λέμε τα παράξενα αντικείμενα που πρέπει να, που παίρνεις μαζί σου τις διακοπές οπωσδήποτε. Και, όπως
0: λέμε,
1: και να έχει.
0: Ναι, και λέμε και καλοκαιρινά πράγματα. Να, όπως ας πούμε, υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, έτσι, που απαγορεύεται και διώκεται από τις τοπικές αρχές να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
1: Μπράβο. Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
0: η
1: έχει
0: πρακτική ορίσει. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά. Εντάξει, απαγορεύεται.
1: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Και τον κόβεις. Λες αυτό τώρα γατουράει.
0: Έρχεται ο πολιτσία και. Γιατί σκέφτεσαι.
1: Γιατί αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
0: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι. Γιατί χάνεται.
1: Κοίτα, δεν είναι ωραίο πράγμα, η αλήθεια είναι. Να το σκέφτεσαι ότι κάποιος.
0: Σε είδα, πετάχτηκες από την ξαπλώστρο και πήγες τρέχοντας. Γιατί. Και βούτυξες.
1: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχεις κλείσει τα μάτια.
0: Λοιπόν, και... μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Δροσίστηκε τώρα εσύ.
1: Γιατί μπήκε τόσο λίγο. Έλα εδώ, χειροπέδες.

0: σε καλό μας με τη θάλασσα. Λοιπόν, έχει συζήτηση αυτό. Ναι. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε μετά και με την Μπέτη όταν τώρα που θα ξεκινήσουμε, τη δεύτερη ώρα που θα έρθει. Εντάξει.
1: Το ξελάφρωμα μέσα στο νερό.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Ναι. Όπως θες, πες το.
1: Ναι,
0: αυτή την παράνομη είναι... πράξη. Την παράνομη πράξη. Εντάξει. Ναι. Ακολουθεί τώρα μια πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι την θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών και ταυτόχρονα ξύνομαι. Αλλά μην αγχώνεστε, εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarma.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί ακούω εγώ τα άλογα. Έρχεται η Μπέτη Μαγκύρα. Μη φύγει κανείς, εδώ να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
2: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
23: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Ωχ, καλά τα άκουσες, Ραδινά.

0: Ακριβώς, τι Σακύρα.
1: Άντε, ποια Σακύρα, ρε παιδιά, η Μαγκύρα.
2: Που στο κάτω-κάτω τη γραφή, συγγνώμη που θα το πω, αλλά μια από τα ίδια πάλι, ρε παιδί μου.
0: Η Σακύρα.
1: Εντάξει, γι' αυτό θυμίζεται όμως η Σακύρα.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή.
0: Είναι
1: για
0: όμως...
1: το κούνημα, για το.
0: Είναι
1: ρυθμό...
0: το μουντιάλ το πρόσωπο.
1: Έλα.
0: Την έχουμε
1: συνδεδεμένη. Είναι 10. Και το Waka Waka που έλεγε για το προηγούμενο μουντιάλ. Για το προηγούμενο μουντιάλ δεν ήταν το Waka Waka.
2: Το 10 δεν ήταν καλέ το Waka Waka, το 2010.
1: Ποιο 10, παιδί μου.
0: Ήταν πάντως για μουντιάλ, τραγούδι μουντιάλ. Δεν
2: το
0: ξέρετε, έτσι.
2: Μουντιάλ ήταν.
1: Παιδί μου, το προηγούμενο που έγινε στην Αφρική δεν έγινε.
2: Περιμένετε, σε ποιο μουντιάλ ήταν το Waka Waka.
1: Βραζιλία, η...
0: Τώρα εμείς εδώ πέρα οι ποδοσφαιρόφιλοι τα κάναμε μούτι. Καλημέρα.
2: Δεν βλέπουμε για το ποδόσφαιρο, δεν βλέπουμε για τη Μαντόνα και τα.
0: Ναι, βλέπουμε για τα ποδαράκια τα.
2: 2010 βρεμένα θα μου πείτε.
0: Τα πανέξυπνα ποδαράκια του Μέση.
2: Περάσα τα χρόνια, Μπέτη μου.
1: Το 10?
2: Βεβαίω, σαν χθε.
1: Πριν 16 χρόνια το Waka Waka.
2: Στην Νότια Αφρική.
0: Σαν χθε
2: θα μου πείτε εμένα τώρα.
1: Πριν 2 χρόνια μου φαίνεται αυτό.
2: Πιο διαβασμένη δεν υπάρχει.
0: Είδαμε χθε τον αγώνα.
1: Κοίταξε, είχε live η ανιψιά μου και ήταν πάρα πολύ ωραία και έπρεπε οπωσδήποτε να πάω. Οπότε γύρισα, 9 η ώρα ήταν το live, 9.30 ξεκίνησε, γύρισα και πρόλαβα δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος που δεν έχασα και τίποτα.
0: Χαρά, από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, ήταν λίγο βαρετούλης ο αγώνας. Δεν ήταν. Δηλαδή η Αγγλία-Αργεντινή είχε

0: BTS ήταν.
1: Να ακούω και BTS. Τα ακούω όλα.
0: Τώρα μιλάμε BTS, είναι σαν να λέμε άστο.
2: Μαντόνα, Σακίρα, Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Οι περισσότεροι φανς στον πλανήτη.
2: Εντάξει, και ο Τόμ Κρούζ ήταν, παιδιά. Ο Τόμ Κρούζ.
1: Θα σας τα πω όλα στη φόρα.
0: Όντι, να σας τα κάψαμε.
1: Όχι, τι ήμουν, μου κάψετε. 40 άτομα πήγανε από τη
2: Διάσα. Τραμπ με Μελάνια.
0: Μας ακούγες.
2: Ισπανία, ο βασιλιάς με τη Λετίθια. Αυτή είναι η Λετίθια, πώς λέγεται.
0: Μας ακούγες. Γιατί συζητούσαμε πολύ σοβαρό θέμα. Για ανθρώπους που πάνε και εξαλαφρώνουν μέσα στη θάλασσα.
2: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Εντάξει.
2: Το ξέρω, ναι.
1: Εντάξει. Το ξέρεις ότι στην πισίνα υπάρχουν πισίνες και δεν το λένε κιόλας και τρώω στην ξεφτύλα του αιώνα.
0: Έχουν
1: που αλλάζει
0: υγρό.
1: Το χρώμα. Αλλάζει χρώμα στο νερό.
0: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώς τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
2: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και αχ, κάνει ο άλλος.
1: Νάτος, αυτός είναι κατουράι!
0: Μαζεύτε το!
1: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρεί το κύριο Μαγκύρα στην πισίνα!
2: Παναγία. Μιλάμε.
1: Τέλος.
2: Να, κύρα Κέλ, συμφωνεί.
0: Να ανοίξει, ναι. Γίνεσαι καταπιεί.
2: Να ανοίξει πραγματικά.
0: Όμορφα.
2: Το πηγάδι να με ρουφήξει.
1: Λοιπόν, συζητάμε σήμερα θέμα ημέρας, ποιο αντικείμενο που δεν το φανταζόμαστε καν, εσύ οπωσδήποτε παίρνεις μαζί στις διακοπές σου. Σου δίνουμε χρόνο να το σκεφτείς. 6937-949-949
0: στο Viber.
1: Στείλτε μας.
0: Εκτός και το έχεις έτοιμο.
1: Παράξενο αντικείμενο παίρνετε μαζί στις διακοπές.

0: όλα στη φορά.
1: Ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Αφού θέλατε τα παρασκήνια όλα. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με το εισιτήριο, αγαπητοί, για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Το κόστος. Το φθηνότερο εισιτήριο που πουλήθηκε για τον τελικό του Μουντιάλ ήταν 5.800 ευρώ.
2: Τι λες, ρε, ναι. Εσύ, Αθηνά.
1: Ναι. Και το ακριβότερο κανονικά είχε κόστος 9.500 ευρώ. Έφτασε όμως μέχρι και τα 39.000 δολάρια ακριβότερο εισιτήριο για, στα επίσημα και τα αυτά.
3: Δεν είχε με 1.000 ευρώ,
2: ας πούμε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. 5.800 εδώ για να μπεις μέσα στο γήπεδο.
3: Κάτσε, άλλη τιμή έχει το πρώτο διάζωμα, άλλη το πάνω στο διαολτιμάνα που
1: και
3: δεν βλέπεις τίποτα.
1: Λέει, ήταν πανάκριβα.
2: Και ήταν και τεράστιο.
1: Μιλάμε τώρα για σοου. Μέχρι Μαντόνα.
3: Μιλάμε για λεφτά.
1: Στην τελετή εμφανίστηκαν Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Chris Martin, Jennifer Hanson, Robbie Williams κλπ. Που μίλησαν κιόλα κάποιοι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Δεν έκαναν show, απλά μίλησαν.
2: Ένα ημίωρο πήγε, λέει, το διάλειμμα, μισή ώρα.
1: Ναι.
2: Πήγε μισή ώρα.
1: Ναι, πήγε μισή ώρα, αλλά εσύ είχε τόσου καλλιτέχνε.
2: Υπήρξε πολύ γκρίνια γι' αυτό.
1: Γιατί το άκουγα κι εγώ από τα
2: ραδιόφωνο. Και ανεβάζαν και τύπου εγώ, παιδιά, έβαλα εδώ Μουντιάλ και είδα αυτό.
3: Ξεχνά τη δράση.
1: Εντάξει, να μην έχει και λίγο σόου, ρε παιδιά.
3: Και
1: μέσα.
3: Στο
2: Super Bowl έχει.
3: Και στο Super Bowl έχει, αλλά είναι 12 λεπτά. Αυστηρά.
2: Και είναι και σόου, όχι τσατραπάτρα.
1: Στο Super Bowl.
2: Απλά δεν είχε καθιερωθεί. Είχαμε ξαναδεί σε Μουντιάλ τέτοιο μεγάλο διάλειμμα.
1: Όχι,
3: όχι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί.
1: Και ήταν στην αρχή στο ηλίξη. Στη μέση δεν είχε, νομίζω, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
2: Δεν ήταν κακό.
1: Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί κόσμος πήγε. Πήγε, όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, τον είδαμε. Πήγε ο Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, Ματ Ντέιμον από ηθοποιού, Τόμ Κρούζ. Ρουζ, Μπραντ Πιτ, ο Σαλαμέ.
3: Ο Σαλαμέ με την Τζένερ.
1: Με την Κάιλι Τζένερ. Τζούλια Γκάρνερ. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ ήταν εκεί.
3: Ήταν και ο Χαβιέ. Ναι, η Ισπανία έπαιζε.
1: Ναι, με τη φανέλα της Ισπανίας.
2: Ήταν και σε άλλους αγώνες ο Χαβιέ.
1: Βέβαια. Και ήταν εκεί η Μπιγιονσέ με τον Τζέι Ζι.
3: Μη με σκάσει.
2: Τι λένε, παιδιά. Πού χωρέσαν όλοι αυτοί.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι είχε πάει. Κάτσε, βλέπω εδώ πέρα. Α, Μπέκαμ. Το ζεύγος Μπέκαμ. Ναι, βέβαια.
2: Ψάχνω να δω αν ήταν και ο Τόμ Χάρντι της Μπέτης, αλλά δεν είναι.
1: Ο δικός σου δεν πήγε. Ναι, είχε πολύ. Ο Τόμ Χάρντι δεν πήγε.
3: Δεν πάει καλά αυτό στην μπάλα. Κάτι ζιουζίτσου παίζει.
1: Δεν πήγε. Ήτανε και ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας, ναι. Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία βραδιά.
3: Η Λετίσια που την είδα μάλλον τραβήχτηκε. Την είδα πολύ φρέσκια.
1: Για πες το μας αυτό.
3: Δεν στα λέω.
1: Έκανε
2: πολύ φρέσκια.
3: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Μίνι lift την είδε ή ολικό.
3: Μπα. Ναι, μπορεί και να είναι και μήνυμα.
1: Μπορεί να είναι και
2: μήνυμα.
1: Ωραία, πάντως ήταν μια φανταστική βραδιά. Έτσι,
2: μόνο μπάλα δεν είδαμε. Τα γύρω-γύρω ήταν τα πιο ενδιαφέροντα.
1: Μια και είμαστε στο εξωτερικό, να σας πω και κάτι που έγινε και μετά θα έρθουμε στα εδώ στα εγχώρια. Η Beyoncé και ο Jay-Z πέρασαν μεγάλη ταραχή, σου λέει.
3: Γιατί
1: ένας άντρας έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω στην πύλη του σπιτιού τους.
3: Άστο καλό.
1: Ναι, και πριν πάνε στο Μουντιάλ είχαν ταραχές. Κινήθηκε, λέει, με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε στις μηχανικές πύλες του συγκροτήματος, προκαλώντας και σημαντικές ζημιές.
3: Η πύλη είναι εδώ. Στα 5 χιλιόμετρα είναι.
2: Η πύλη είναι εδώ και το φρούριο το άλλο είναι μέσα στην Κηφισία στο σπίτι. Οπότε μην αγχώνεσαι και πιο πέρα.
1: Ναι, αλλά τους έκανε ζημιά 12 χιλιάρικα. Δεν παίζουν με
3: αυτά. Η αλήθεια είναι ότι θα στεναχωρηθούν πολύ συγκεκριμένοι.
1: Πάρα πολύ, θα τους βάλεις μέσα. Εδώ στον Αντένα, λοιπόν, η Σία Κοσιόνη ανακοινώθηκε και επίσημα.
3: Ωραία.
1: Έρχεται στον Αντένα.
2: Βεβαίως.
1: Θα έχει το ρόλο,
3: εντάξει,
1: μάλλον
3: στο ξέραμε, είχε γραφτεί, απλά είναι επίσημη τώρα η ανακοίνωση.
1: Ναι, είχε γραφτεί, αλλά έκανε και η ίδια post.
2: Ένα post, ναι.
1: Έκανε
2: Παλασσινό.
1: Και η ίδια post που έλεγε ότι ανοίγω σήμερα ένα καινούργιο κεφάλαιο και όλα αυτά και από κάτω τις έχουν γράψει και ο κύριος Χατζηνικολάου της έγραψε. Καλώς ήρθε στην οικογένεια του Αντένα. Ήταν, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο συζητιότανε και έγινε τελικά.
2: Ωραία.
1: Πάρα πολλά ακούγονται και για τα τηλεοπτικά, το τι θα δούμε από Σεπτέμβριο. Αλλά να μην σας τα πω.
3: Όχι, να μας τα πεις.
2: Εκτός αν είναι κανένα καραμπάμ, πες τα μας. Ναι.
1: Δεν είναι καραμπάμ και δεν είναι και επιβεβαιωμένα.
2: Κάτι για τετράδες έλεγες πριν, κάτι... όχι αυτά.
1: Ναι, κάτι τέτοια ακούγονται για το πρωινό του Open.
3: Τι
1: τα λοιπά. Δεν έχω ακόμα επίσημα. Θα σας τα πω από αύριο.
2: Πρώτα.
1: Ναι, πρέπει να γίνει ρεπορτάζ. Δεν θα είναι σίγουρη η Μάρια Σολομού.
2: Α, ορίστε.
1: Κάπου. Δεν θα είναι και στο YouTube όμως. Γιατί το παρατάει.
3: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Το παρατάει. Το μετάνιωσε φρικτά, λέει, που πήγα κάποια επεισόδια του podcast στην τηλεόραση. Είπε σε συνέντευξή της. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι, δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός, λέει. Ήταν κάτι δικό μου, αλλά δεν.
3: Και γιατί το μετάνιωσε.
1: Δεν ξέρω, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στο podcast έκανε, λέει, συζητήσεις με ανθρώπους που θαυμάζει. Ήταν όμως και 2-3, λέει, που ήθελε να τους κλωτσίσει.
3: Ναι. Γιατί όμως μετά νιώσε που πήγε στην τηλεόραση.
2: Γιατί πήγε άπατο.
1: Εντάξει, δεν πήγε καλά, μωρέ.
3: Μα αυτό, παιδιά, πήγε. Αλλά
1: δεν ξέρω.
3: Δεν πήγε για να κάνει νούμερα. Πήγε. Ναι, θέμα χωρικικό ήταν.
1: Ναι.
3: Εμπορικό ήταν. Το μετάνιωσε.
2: Δεν ήθελε. Δεν ξέρω γιατί το μετάνιωσε τότε.
3: Μήπως σχολιάστηκε too much, ίσως.
1: Άλλη επειδή... Μαρία λέει έβλεπε στα γυρίσματα και άλλη σε αυτό που έβλεπε στην τηλεόραση. Αυτό είπε μόνο.
2: Α, δεν ήταν ατόφια τα
3: Περίμενε.
2: Επεισόδια.
3: Αυτά
2: δηλαδή.
3: Τα επεισόδια όμως ήταν για YouTube που απλά παίχτηκαν στην τηλεόραση.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Γιατί μια χαρά.
1: Δεν ξέρω
2: Μήπως
1: τώρα πώς θα εννοούσε. Αυτό σας κάνει σας εντύπωση ότι 2-3 καλεσμένους που είχε στο podcast ήθελε να τους κλωτσίσει.
3: Ε, καλά, σιγά. Η πρώτη είναι η τελευταία.
2: Καλά,
3: εμείς
2: πρώτη
3: δεν
2: φορά...
3: είχαμε φέρει καλεσμένους που μπορούμε να τους χωνεύαμε ή θέλαμε να τους κλωτσίσουμε.
2: Πρώτη φορά
3: με όλους αυτό.
2: Καλά λέει.
1: Εγώ σκέφτομαι ποιους είχε καλεσμένους στο podcast για να,
3: να ψάξουμε
2: Αλλά
3: τώρα να δούμε.
2: Είναι ακραίο η κλωτσιά.
1: Η κλωτσιά είναι ακραίο πράγμα.
3: Και καλά, μα ούτως όλος τα λέει έτσι η Μαρία. Ρε, παιδιά, πάντα είναι λίγο πιο τέτοια.
1: Εντάξει, αυτά λοιπόν τα νέα.
2: Α, ναι.
1: Άντε και στα επόμενα. Και στο επόμενο Μουντιάλ τώρα, χωρίς Μέση.
3: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Και αύριο με περισσότερα τηλεοπτικά.
1: Θα σας φέρω βρε τηλεοπτικά αν τα θέλετε.

0: λέγεις, έλα καλή.
1: Τι είπανε.
0: Τι έχετε στείλει εδώ, τι γράφετε. Λοιπόν, σήμερα θέμα ημέρας, ό,τι πιο αλόκοτο ή περίεργο μπορεί να πάρετε μαζί σας στις διακοπές. Η Αθηνά, ας πούμε, παίρνει πάντα την καφετιέρα της, που σας είπε. Η Άλης λέει, εγώ πάντα τα βασικά φάρμακα και ιδιαίτερα το Imodium. Γιατί μπορεί να μας πάει τσιλιπεπί με αυτά που τρώμε.
2: Βέβαια.
3: Χρήσιμο το Imodium, όντως.
0: Χρήσιμο. Αλόκοτο δεν το λες. Πολύ τέτοιο το λέω. Ο Παύλος, ας πούμε, λέει, επειδή τόσα χρόνια πάω στα Πάτρια Εδάφη, θα πάρω οπωσδήποτε τις δύο εργαλειοθήκες μου που έχουν από πρόκα μέχρι ηλεκτροκόλληση. Γιατί όλο για κάτι θα χρειαστεί να
2: σου
0: κουρά με ρεμέτι, θα βγει στο κορμιό. Παύλο, που πιάνουν και τα χέρια σου. Η Ελίτσα λοιπόν λέει: παίρνω ένα συγκεκριμένο λούτρινο που χωρίς αυτό δεν κοιμάμαι.
2: Α.
0: Όχι. Ξέρω άνθρωπο που παίρνει μαζί του το μαξιλάρι του.
2: Καλά, εγώ είμαι αυτή. Παίρνω και το μαξιλάρι.
0: Παίρνει και το μαξιλάρι γιατί
3: δεν θα μείνει να χωρέσει τίποτα άλλο στο αυτοκίνητο.
0: Τι σε πειράζει,
2: γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι. Γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι, γιατί τσακωνόμαστε κάθε φορά.
3: Άρα έχει κι άλλο την ίδια άποψη με εμένα, όχι μόνο εγώ.
0: Εντάξει, και τι να κάνω όμως. Έχει απόλυτο δίκιο, θα αρχίσω να το παίρνω κι εγώ. Γιατί εγώ θέλω που πουλένει ο μαξιλάρι και όπου πάω έχει κάτι στουπέτσια.
2: Στουπέτσια.
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Μπράβο, ρε παιδί.
3: Υποφέρω.
2: Παίρνω λοιπόν το πουπουλάκι μου. Τι να κάνω,
0: δεν είναι πριγκυπικό, αγάπη μου. Εγώ και στο σανίδι θα κοιμηθώ. Αλλά θέλω το πουπουλάκι μαξιλάρι.
3: Κατά τα άλλα, ναι.
2: Άκου, Φορτούνη, για να μην κοροϊδεύει. Αν δεν πάρω το μαξιλάρι μου την επόμενη μέρα, που, το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθώ, το πρώτο πρωί θα έχω πονοκέφαλο. Είναι θέμα αυγενικό.
3: Μετά συζητούσαμε και είχαμε και απορία για κάμινγκ.
2: Ναι.
3: Αφήστε το.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: εγώ κάθε καλοκαίρι κουβαλάω ένα τεράστιο κεφάλι τη Hello Kitty μαζί μου. Γιατί όλοι με κοιτάνε με απορία. Αλλά plot twist, μέσα είναι ένα στρώμα relax για την παραλία. Είναι από αυτά που κλείνουν μωρέ και γίνονται, ξέρεις, μαξιλαράκια. Και αυτό είναι ένα Hello Kitty στρώμα.
2: Και τι, άμα βολεύεσαι.
0: Μέσα λοιπόν είναι ένα στρώμα relax για την παραλία για επικούς ύπνους, με αποτέλεσμα να έχω αδιάβαστα 5 βιβλία εδώ και 2 χρόνια. Τα πάω και τα φέρνω στα νησιά. Κάλιο να τα δώσω, λέει στην Αθήνα.
3: Και εγώ έτσι, κάπου έχει.
2: Σε μένα να πιάσουν τόπο.
0: Ο Μάρκης, καλημέρα από Κεφαλονιά. Εγώ θα πρότεινα, λέει, στους Αθηναίους που θα ξαμολυθείτε στα νησιά να πάρετε μαζί σας Ζάναξ, Λεξοτανίλ, ώστε να είστε ήρεμοι με εμάς της εστίασης. Καλό καλοκαίρι.
3: Πες το ψέματα.
0: Δουλεύει εστίαση τώρα ο Μάρκης, κατάλαβες.
3: Τι τραβάνε.
0: Και ο Βασίλης λέει, λοιπόν, αυτό που θα πάρω μαζί μου στις διακοπές είναι το νέο μου πατίνι. Είμαι τρελός για δέσιμο. Όλοι γελάνε και φυσικά έχω μαζί μου και το πουλί μου. Μη με παρεξηγείτε. Το drone, λέει η πουλί του.
2: Α, το drone,
0: ναι.
2: Φορτούνη, άμα πάμε ελαφώνισο θα φέρουμε ένα δρόμο.
0: Ο Άλεξ ρωτάει και το link για την πετσέτα παρεό του Βασίλη.
3: Α, καλά.
0: Όχι τώρα, για μένα, λέει, κάτι φίλοι ενδιαφέρονται.

0: είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις και μισή, λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα εδώ στο ρυθμό 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Και θέλω
1: να
0: ετοιμαστείτε.
2: Ετοιμήστε, είσαι Φορτούνη.
0: Ναι, πού θα πάμε, πού?
2: Το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30, αύριο δηλαδή, ο Αντένα μας ενώνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπίρ και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική είναι μέχρι το σπίτι. Η είσοδος, να ξέρετε, είναι ελεύθερη για όλους. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πολύ σημαντικό. Να πάτε να γλεντήσετε όσοι μπορούμε. Και εγώ μπορεί να πάω, να σου πω, άμα δεν
1: πότε είναι.
2: 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα.
1: Ωραία, εύκολα. Τέλεια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: μισή. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Τζοχάνα, γυαλά.

0: Λόγια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια off.
7: Zeekr, time for change.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
12: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Να, αυτό ήτανε καλέ. Επιστρέψαμε σιγά τα ΟΑ. Πήπιαμε εκεί μια τζούρα καφέ. Και γυρίσαμε και δεν γυρίσαμε.
15: Κουτσομπολέψαμε λίγο.
14: Σκέτη, ναι. Cool. Γυρίσαμε μαζί με τα νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στο Μασούτι, Mr. Grant και Special Selection. Με ποιοτικέ πρωτεσίλε, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή για τη Μασούτη. 50 χρόνια εμπιστοσύνη είναι αυτά, παιδιά, κάθε μέρα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, να εμπιστεύεσαι τον άλλον. Ό,τι ισχύει, ό,τι συμβαίνει να είναι αυτό.
15: Έτσι,
14: εγώ γιατί νομίζω την κίνηση εμπιστεύομαι με τον Βασίλη Φορτού. Γιατί
13: η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Γιατί ο πράκτορ Βουφού είναι ο πιο έγκυρος πράκτορ.

0: Γιατί είναι αυτό που λένε αυτόν. Ναι, έχουμε τώρα αυτόν, εμπιστευόμαστε. Ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Έχει κίνηση στο ποτάμι. Κλασικά δεν σας λέω παραπάνω. Το περίεργο είναι ότι αυτή την ώρα έχει επιστροφή ακόμη, δευτεριάτικο,
1: ναι,
0: βεβαίως. Στην
1: βέβαια.
0: Αττική Οδό.
1: Γιατί κάτσανε χθες να δουν το Μουντιάλ και σου λέει θα φύγουμε το πρωί.
0: Σωστό. Και έχει κολλήσει, ναι, η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Προς το αεροδρόμιο.
1: Και άλλες φορές το έχουμε δει χωρίς να είναι επιστροφή.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα τώρα δεν έχει ξαναγίνει καλοκαιριάτικο. Οι κατεχάκοι κατεβαίνοντα είναι υποτιταρισμένοι.
1: Αυτό, συγγνώμη, πείζει, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι μένει και λίγο μακριά από την Αττική.
0: Έρχεται προς τα δω,
1: καθημερινά, ναι.
0: Και προς τα πού πάει, γιατί κοίταξε να δεις.
1: Μένω Άγιος Θεοδόρος, ρε παιδί.
0: Και πού πάει,
1: έρχεται
0: Μαρούσι.
1: Κατάλαβες, μπορεί να έχουν εξοχικά και μένουν εκεί το καλοκαίρι και επιστρέφουν για τη δουλειά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Υπάρχει κόσμος.
0: Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει πυκνή ροή, γιατί υπάρχουν και πολλοί που φεύγουν τα φιλιά μας.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Θέλεις να πάρεις παρεό, πάρε καπέλο, φάρα το κιόλας.
1: Κυρία, εδώ, εδώ.
3: Ορίστε, τι θα θέλατε, παρακαλώ.
1: Αυτό το κολλιέ, το κοχυλάκι θέλω.
3: Το κολλιέ, το κοχυλάκι, έλα 10 ευρώ, 5 ευρώ, 2 ευρώ, 1 ευρώ.
1: 10 φαρμακείο, εσύ στο τρέμο τα πουλάνε.
3: Θα το βάλεις και θα είσαι κούκλα θεά, θα πάρεις και ένα καπέλο.
1: Κούκλα και θεά είμαι ούτως ή άλλως.
3: Καλά. Θα πάρεις και ένα καπέλο, ωραιότατο. Μεγάλο σήμερα, γιατί 38 βαθμοί θα φτάσουν του Κελσίου η θερμοκρασία. Και μέχρι την Τετάρτη θα μας πάει έτσι. Οπότε πάρε καπέλο, πάρε και ένα ανεμιστηράκι. Θέλεις ανεμιστηράκι 2 ευρώ. Πολύ ωραίο ανεμιστηράκι.
1: Ανεμιστηράκι θέλω.
3: Βγάζει και νερό. Βάζεις από πίσω το μπουκάλι και ρίχνεις εσύ πάνω στο ανεμιστηράκι και στο πετάει στη μούρη.
1: Από πίσω το μπουκάλι που το βάζεις δεν ήταν και πολύ.
0: Και πετάει και νερό στη μούρη.
3: Έλα, πάρε, πάρε, πάρε.
1: 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα ήρθε.
3: Αχ, καλέ,
1: εσείς που είστε.
3: Δεν είπαμε ότι ήταν στο Μουντιάλ χθες η Μαντάμ Μπακίρα δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Θα μας το πει.
1: Θα μας το πει, διαφαντάζομαι.
3: Ποιος την ακούει.
4: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει και αυτός ισπανικά.
1: Ναι.
0: Και με ρυθμούς Μουντιάλ πάμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Όλα! Όλα! Όλα Μαντάμ Μπακίρα. Όλα!
0: Όλα και τάλ,
1: όλα,
0: και
1: όλα ή τίποτα, λέω εγώ. Τι έγινε?
0: Χαμός.
1: Τι έγινε?
4: Άϊπνη.
1: Άϊπνη, χάλια, κουρασμένη, εξαντλημένη. Προσπαθούσα να συνεφέρω τον Λάιονελ Μέση. Είχα και τη Βικτόρια Μπέκαμ που μου πρίζε τα μην ποτέ. Με έκανε έξαλλη αυτή.
4: Γιατί τσακωθήκατε με την Βικτόρια? Σας είδαμε σε ένα site μαλλί
1: με μαλλί. Μα με έχει πάρει ο Ντέιβιντ. Ο Ντέιβιντ είναι φίλος μου, εγώ αυτή δεν τη γονεύω.
4: Ναι.
1: Με έχει πάρει ο Ντέιβιντ γιατί θυμάστε πριν λίγο καιρό που είχαν πάει στις Αγγλίες τα...
4: ναι,
1: τους αγώνες και αυτή δεν πανηγύριζε και καθόταν εκεί σαν το κουτσουρό.
4: Ναι.
1: Την κράξανε λοιπόν. Με παίρνει ο Ντέιβιντ να πάω να βοηθήσω. Πάω και της μιλάω. Πάει στην επόμενη αυτή, ξαφνικά σηκώνεται, πανηγυρίζει. Της λέω: δεν χρειάζεται να πας από το μηδέν, από το ζενίθ, στο ναδύρ. Σου είπα να τα κάνεις διαδοχικά και σιγά σιγά τέλος πάντων.
4: Παρεξηγήθηκε.
1: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή μου έχουν βγάλει την πίστη. Ήτανε και όλοι μαζεμένοι οι πελάτες εκεί. Την Ντόναλτ, τη Μελάνια. Η Μελάνια να με παίρνει τηλέφωνο. Να έχω τη Βικτόρια από το ημία. Να έχω το Μέση να κλαίει. Δεν ήξερα πού να προλάβω.
0: Δεν είδατε αγώνα καθόλου.
1: Μου έρχεται να τους παρατήσω όλους. Έκανα χάλια ήταν ο αγώνας. Τι να δω, ούτως ή άλλως δεν είχε και τίποτα να δω.
4: Εντάξει. Μα ήταν και όλοι οι πελάτες εκεί. Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, όλοι.
1: Όλοι, όλοι. Πού το ξέρεις εσύ τον Ρόμπερτ?
4: Δεν τον ξέρω.
1: Αυτός γιατί γελάει.
4: Γελάει γιατί τον ξέρει όλοι, όλος ο κόσμος τον ξέρει.
0: Όχι,
4: τον Ρόμπερτ.
0: Όχι, που ξέρεις ότι ξέρει από κοντά τον Ρόμπερτ.
1: Είναι, ναι, είναι το και κράσ μου. Είναι και κράσ μου.
4: Μα
1: παλιό.
4: Εγώ κατάλαβες. Γνωρίζω ότι υπήρχε παλιά.
0: Εντάξει, δουλίτσα να γίνεται όμως.
1: Εγώ τον ανέστησα τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ γιατί θυμάσαι ότι είχε ένα πρόβλημα με τον εθισμό τεράστιο.
4: Ναι.
1: Και είχε εξαφανιστεί.
4: Ναι.
1: Μετά δηλαδή που έπαιξε τον Τσάρλι Τάπλιν και πήρε και το Όσκαρ το παιδί, εξαφανίστηκε τελείως από το Χόλιγουντ.
4: Εκεί τα φτιάξατε εσείς. Λοιπόν,
1: κράση είπα, δεν είπα σχέση. Λοιπόν, όταν δεν τον ανέλαβα εγώ, τον ανέλαβε η γυναίκα του η Τωρινή που είναι παραγωγός. Αλλά με φώναξε να τον βοηθήσουμε να επανέλθει να κάνει το comeback. Και από την ώρα που έκανε το comeback είδες που είναι. Χαμός γίνεται.
4: Ναι, χαμός γίνεται.
1: Βοήθησα πάρα πολύ κι εγώ, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ορίστε, αυτά
1: τώρα
0: ήταν.
1: Εδώ ποια είναι η δουλειά μου, Φορτούνη?
0: Η δουλειά μας είναι να τραγουδήσουμε.
1: Άντε βάλτο.
3: Nailed it.
1: Καλημέρα, ποιος είναι τη γραμμή παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
5: Αλεξάνδρα.
1: Γεια σου Αλεξάνδρα, πάρα πολύ ωραίο όνομα η Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, μου αρέσει πάρα πολύ η Αλεξάνδρα, μπράβο. Να σου πω Αλεξάνδρα, πού είσαι?
5: Σπίτι.
1: Κάτι κουτούλες ακούω πίσω μου φαίνεται. Κάτι... όχι. Τι ακούγεται?
4: Κάτι ακούγεται, ναι.
0: Εμείς ακουγόμαστε γιατί μας έχει δυνατά στο ραδιόφωνο.
1: Και σε ακούω, τα ακούγαμε εγώ. Τι άλλο θα ακούσω, δε μου, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο να μας ακούς από το... γιατί κάνει έκο.
5: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είδες, καμπάνα τώρα.
5: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε.
1: Καλύτερα τώρα, λοιπόν. Ξεκινάω.
5: Ξεκίνα.
1: Ωραία. Swear that we won't break up. Never, never, never again. Swear that we won't go back. Never, never to the old days.
5: Ορκίσου να μην χωρίσουμε.
1: Ναι, φίλε.
6: Ορκίσου να μην χωρίσουμε. Να πάμε δεύτερη.
4: Το είχαμε κάνει η διασκευή εδώ, Μαντάμ Μπακίρα, με την Πέτη.
1: Με την Πέτη και τον Βασίλη, ναι.
4: Ναι. Μπράβο Αλεξάνδρα μου, κέρδισες 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Παιδιά σας έχω υπέροχα νέα. Δεν θα τσακώνεστε πια στο τραπέζι αν θέλετε πίτσα μπέργκερ.
1: Γιατί
4: στην πίτσα φαν υπάρχει ένα smart box selfie.
0: Τι
4: που
0: λες?
4: Παίρνεις και πίτσα και ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50.
0: Τι ωραία πράγματα.
4: Βεβαίως. Και την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Πω, εγώ θέλω να φάω σκορδόψο μου, δεν ξέρω γιατί μου έχει βγει αυτή η λακτάρη. Από την πίτσα φάω να τα σκορδώ.
1: Πόσους μήνες έχεις να φας πίτσα?
4: Δεν τρώω πίτσα.
1: Α, ούτω ή άλλω.
4: Έχω πολύ καιρό. Έχω πολύ άνθρακα πολύ και δεν την τρώω.
1: Λόγω δίαιτας.
4: Ναι.
1: Όχι, δεν την τρώω γενικά.
4: Όχι, λόγω δίαιτας.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Μόλις λοιπόν. Θα πάρω 2 πίτσα φαν με την Αλεξάνδρα μαζί.
0: Αλεξάνδρα, μπράβο σου.
1: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Μπράβο και σε μένα που τα κατάφερα και ήρθα με το Lear Jet στο ραδιοφόρο πρωί. Πάω να κοιμηθώ τώρα.
4: Καλή ξεκούραση.
0: Καλή ξεκούραση στα φιλιά μας. Bye bye.
1: Bye bye. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και

0: Πάνω κι άμμο στο ρυθμό 949. Έτοιμοι για να κάνουμε τις βόλτες μας, να πάμε.
1: Πού θα πας, θα κάνετε τουρισμό?
0: Ναι, εντάξει, να δούμε και ένα αξιοθέατο, ρε παιδί.
1: Ναι, προσοχή στα μουσεία, παιδιά, γιατί μάθατε τι έγινε.
0: Τι.
1: Συνελήφθη ένας άνδρας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, παιδιά, τι έκανε?
2: Τι.
1: Ήτανε ξεναγός σε ένα μουσείο.
2: Ναι.
1: Βασικά δεν ήταν ξεναγός στο μουσείο. Έπαιζε τον ξεναγό στο μουσείο, τον παρίστανε. Και τον συνέλαβαν. Όχι. Την είχε δει αυτός, ήθελε να γίνει ξεναγός.
2: Όχι για να κλέψει κάτι.
1: Όχι, είχε πάρει το καρτελάκι. Έτσι. Το φόραγε κανονικά.
2: Είχε πάρει και τους... Ήθελε να νιώσει ξεναγός.
1: Και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες.
2: Και τι πειράζει.
1: Έτσι τον καταλάβανε. Πήγαινε στους πίνακες, στους μεγάλους. Και αντί να, ας πούμε, είχε τον Μποντιτσέλη, έτσι, την Αφροδίτη, που βγαίνει, έλεγε αυτή εδώ πέρα. Ήτανε η θεία μου η Σούλα, η οποία είχαμε πάει στα Καλάβρητα μια φορά και είχαμε φάει. Έλεγε δικές του ιστορίες.
2: Ναι.
1: Έλεγε δικές του ιστορίες για τους πίνακες και εκεί τον καταλάβανε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα τον είχαν καταλάβει. Θα δούλευε αυτός εθελοντικά σαν ξεναγός.
0: Εγώ, ας πούμε, δεν θα καταλάβαινα τίποτε, διότι είμαι και ανίδιος από αυτά. Ναι. Δεν έχω και πολλές γνώσεις.
2: Καλά, ρε. Δεν θα το καταλάβαινες.
0: Αναλόγως, αν έλεγε τρέλες. Αλλά αν μου έλεγε μια οποιαδήποτε ιστορία, θα έλεγα κοίτα να δεις ο Μποντιτσέλη.
1: Ναι, ας πούμε, έβλεπες την Κουέρνικα του Πικάσο. Και θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι εδώ πέρα βλέπεις αυτό το βόδι.
0: Μπράβο.
1: Είναι από μια κτηνοτροφική μονάδα.
2: Η Θήβα που έλεγε και στο. Η τέτοια. Η Θήβα είναι αυτή.
1: 2-3-5-10. Τον τσιμπήσανε, του λέει έλα εδώ εσύ, πού τον ξέρεις εσύ τον Πικάσο, έχετε συστηθεί, πού την ξέρεις εσύ αυτή την ιστορία και τον και το είδαν ότι ο άνθρωπος δεν ήταν, είχε πιάσει δουλειά δηλαδή στο
2: να
1: μουσείο.
2: Να παριστάνεις έναν πλούσιο, να παριστάνεις τον ξεναγό.
1: Μα, δεν εκτίμησαν το ότι ο άνθρωπος έκανε μεροκάματα εκεί πέρα τζάμπα.
2: Έτσι τζε.
1: Δηλαδή σου δουλεύει τζάμπα.
2: Τι πειράζει που έλεγε μια ιστορία.
1: Και τι έγινε, δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Το έργο χάνει την αξία του. Όχι.
1: Άρα!
2: Άστον να φαντάζει!
1: Άστον τον άνθρωπο εκεί να νομίζει!

0: Υπέροχα. Με Δέσποινα Βανδύ φτάσαμε πριν το διάλειμμα. Uderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters για ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμετ. Αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για παιδιά και βρέφη από 3 μηνών και πάνω. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, παιδιά. Να το χρησιμοποιούμε Uderma Baby Derm SPF 30.
1: Και σε αυθονία, παιδιά, γιατί ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος.
0: Βεβαίως. Ρε Μπέτη, τι έχει συμβεί σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
2: Θες να με διώξεις πριν την ώρα που εγώ δεν έχω θέμα να φύγω.
0: Σταμάτα,
2: παιδί μου. Θα πάρω κοιμηθώ.
0: Κάτσε καλέ, εδώ πέρα έχουμε άλλη μια ώρα. Πάμε για διάλειμμα.
2: Πάμε για να σε φροντίσω λίγο.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Ιντερμετ. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9 για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα θα σας πάνε μαζί αγκαζέως στις 10.
2: Ουουου, και όχι μόνο, και οι Σίτζετς.
1: Και οι Σίτζετς παρεούλα θα σας πάει στα νησιά του Αιγαίου, παιδιά, γρήγορα.
0: Για πηγαίνετε μας.
1: Διότι σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Θες Άνδρο σε μια ώρα, θες Τίνο σε δύο ώρες, θες Μύκονο πάρω να έξω, όλα είναι γρήγορα. Ταξιδεύεις λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Φεύγει και από Πειραιά, για να μην μπερδευτείτε επειδή είπα τη Ραφίνα.
2: Ναι, και Ραφίνα.
1: Φεύγει και από Πειραιά.

0: Να γράψετε ένα ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε όμως έτσι με τη λέξη μέσα βαλίτσα. Τώρα, καθοδόν είμαστε και έρχεται και η Dr. Betty.
1: Και ο Ατρίδης, ο οποίος έδωσε σήμα.
0: Και ο Ατρίδης που θα μας, δεν θα μας πει για μουντιάλι, είναι δυνατόν. Μετά
1: εννοείται,
0: από τελικό.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει να βγει, να
1: σε
0: μας πει.
1: Σε λίγο λοιπόν και η Dr. Betty και Ατρίδης.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Betty.
1: Δευτέρα λοιπόν σήμερα που λέει και ο Αντώνης Ρέμος και έρχομαι να σας δώσω ένα σύστημα, ένα κατ' του ποδοσφαίρου.
2: Όπα! Σύστημα. 4-2.
1: 3-3-3.
2: 3-3-3.
1: Το ήξερες το 3-3-3?
2: Όχι.
1: Λοιπόν, είναι η μέθοδος για το dating που βάζει τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι εσύ τώρα έχεις πάρα πολλές προσδοκίες. Γνωρίζεις κάποιον,
2: ναι.
1: Έχεις πάρα πολλές προσδοκίες και κάνεις υποθέσεις με το μυαλό σου, έτσι. Όλο αυτό τώρα, επειδή υπάρχει και ο ενθουσιασμός και η γνωριμία, έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος στο 3-3-3. Θα στα βάλει όλα σε τάξη.
2: Τι είναι το 3-3-3?
1: Το 3-3-3 έχει να κάνει με το εξής. Πάμε το πρώτο 3. Είναι οι πρώτες 3 συναντήσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, τα 3 πρώτα ραντεβού.
2: Κρίσιμα,
1: Έχουν μια ιδιαίτερη

0: αξία.
1: Ναι.
0: Μετά το τρίτο ραντεβού όμως αρχίζεις και αναρωτιέσαι αν απολαμβάνεις πραγματικά την παρέα του ανθρώπου απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι σημαντικό, παίρνεις τα πρώτα σημάδια στα πρώτα τρία ραντεβού. Πάμε μετά στις τρεις εβδομάδες. Εκεί αρχίζουν να φαίνονται στοιχεία που δεν χωρούν στα πρώτα τα τρία τα ραντεβού, που μπορεί να θέλει να σε εντυπωσιάσει, που τα κάνει όλα τέλεια. Εντάξει, πάμε λοιπόν στις τρεις εβδομάδες. Δεν μετράει λοιπόν τι λέει, τόσο τι λέει κάποιος, αλλά τι κάνει.
2: Βέβαια.
0: Είναι συνεπής, έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Μήπως εσύ υπερτίμησες κάτι,
2: ναι.
0: Μήπως υποτίμησες κάτι.
2: Ναι, μήπως είπε πολλά, σιγά.
1: Είπε πολλά στο πρώτο τρία.
0: Και μετά πάνε στους τρεις μήνες που η εικόνα πια είναι πεντακάθαρη.
2: Ναι.
0: Ο ενθουσιασμός
1: έχει
0: βέβαια.
1: Έχει προχωρήσει κιόλας σεξουαλικά,
0: βέβαια,
1: φαντάζομαι.
0: Εννοείται. Ο ενθουσιασμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι πια ο πρωταγωνιστής, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι υγιείς σχέσεις δεν κρίνονται όταν όλα πηγαίνουν καλά.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνει στη δυσκολία, κρίνεται εκεί η σχέση.
2: Αναλόγως και πόσες φορές βρίσκεστε, έτσι, με τη συχνότητα,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν βρίσκεστε μια φορά στις 15.
2: Ναι.
0: Δεν θα βρίσκεστε
1: κάθε μέρα.
0: Τρεις-τέσσερις φορές.
2: Για
0: κάθε μέρα, αν όχι, λέω εγώ, τρεις-τέσσερις φορές σίγουρα την εβδομάδα.
2: Το τρίμηνο είναι μια χαρά, το τρίμηνο.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, αν υπάρχει, ας πούμε, διαφωνία, πώς τη λύνετε τη διαφωνία, τι συμβαίνει εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κατανόηση ή αμήνεται αμέσως. Άρα η μέθοδος 3-3-3 σε καλεί να δεις αν η σχέση σου προσφέρει ηρεμία, ασφάλεια και αμοιβαιότητα, ή αν περνάς περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να ερμηνεύσεις συμπεριφορές παρά να απολαμβάνεις τη σύνδεση.
1: Βέβαια.
0: Εγγυημένη η μέθοδος αυτή.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ εγγυημένη.
1: Και η χημεία φαίνεται, στο τρίμηνο φαίνεται.
0: Εντάξει. Βέβαια.
2: Και
0: εκεί καταλαβαίνεις
2: τώρα
0: τα πάντα.
2: Ναι, και αναλόγως τώρα την κατάσταση,
1: ναι,
2: και την περίπτωση αλλάζεις. Το κάνεις, ας πούμε, 2-4-5.
1: 2-4-5, αφού η Dr. Betty λέει 3-3-3 είναι το σωστό.
2: Αναλόγως την περίπτωση,
0: 3-3-3.
2: Δηλαδή 2 ραντεβού.
1: Ναι,
0: ναι.
2: 4 εβδομάδες,
1: ναι,
2: και 5 μήνες.
1: Για να πάρεις την απόφαση.
2: Ανάλογα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εγώ στο τρίμηνο πάντως πάντα είχα
1: πολύ
0: καταλάβει.
1: Ναι, και εγώ
2: α,
1: το ίδιο.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, 5 μήνες είναι πολύ.
0: Γι' αυτό και έφευγα.
2: Τι είπες?
0: Γι' αυτό και έφευγα. Καταλάβαινα ότι ήταν ενθουσιασμός. Ή ότι βλέπεις, μπορεί να υπάρχει και ενθουσιασμός και τελικά να δεις ότι δεν ταιριάζεις με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το τρίμηνο το δείχνει.
1: Μπορεί να σου αρέσει κιόλας και απλά να μην ταιριάζεται. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Σωστό και πολύ το τρίμηνο. Έχεις δίκιο. 5-4-2. Εγώ εκεί να το αλλάξω,
0: πάλι,
2: δεν μου αρέσει.
0: Θέλει να
2: το
0: αλλάξει, θέλει να το κάνει.
1: Όχι, ρε φίλε, και δύο. Το 3-3-3 είναι σωστό. Θα στα πει και ο Ατρίδης τώρα σε λίγο, να
2: εντάξει,
1: δούμε τι σύστημα παίξαν στο Μουντιάλ.
0: Ναι, να μας το πει και αυτό. Θέλουμε να ξέρουμε.

φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο για τρεις λέξεις.

0: γιατί, ξέρετε?
1: Για τους άμπαλους.
0: Έτσι.
2: Οι άμπαλοι! Κόρια, πέφτουμε κατά τελικό! Οι άμπαλοι. Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι, πώς έγινε αυτό, ρε Ατρίδη?
3: Καλημέρα σας. Πάντως δεν έγινε με 3-3-3. Δηλαδή
0: δεν,
3: κόντεψε...
0: δεν έγινε με 3-3-3.
4: Όχι.
3: Ήθελα να κάνω. Όχι, όχι, δύσκολα. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, γιατί το άκουγα αυτό το ναι. σύστημα το ερωτικό και προφανώς ξέρετε ότι σέβομαι και αγαπώ την ντόκτορ.
0: Ναι,
3: το 3 είναι ένα τυχαίος αριθμός αυτής της έρευνας ή έτσι απλά?
0: Αυτό λέγαμε. Ότι... όχι, γιατί άμα μεταφύγεις λες πάρ' τα 3 και φύγε, κατάλαβες.
3: Α, οκ, εντάξει. Okay, εντάξει.
1: Τι σύστημα έπαιξε η Ισπανία όμως και πήγε το παιχνίδι?
3: Να ξέρετε, η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια που θα έχετε παίξει κι εσείς είχατε, ρε παιδί μου, ένα παιδάκι το οποίο ήταν λίγο πιο ταλαντούχο, λίγο πιο καλό και δεν του παίρνει την μπάλα.
0: Mm.
3: Η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά.
0: Δεν του έπαιρνε την μπάλα, ήταν φοβερό.
3: Ναι, ναι.
4: Για φοβερό. Καθαρίσαν και τη Γαλλία, καθαρίσαν και την Αργεντινή.
0: Αλλά δεν έδωσε και σόου. Δηλαδή δεν γινόντουσαν φάσεις.
4: Δεν ήταν ανταγωνιστικός.
3: Δεν ήταν ανταγωνιστικός τελικός. Καταρχάς να πούμε για κάποιον που κοιμήθηκε χθες το βράδυ, πήγε για ποτό και δεν είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο. Κέρδισε η Ισπανία στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή και είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε και το 2010, γιατί ενώ είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήδη δηλαδή είναι κάτοχος του Euro, τότε το είχε πάρει το 8 και μετά το 10 πήρε το Μουντιάλ. Τώρα έχει πάρει το τελευταίο γύρο και έχει πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Δικαίως σε έναν πολύ κακό τελικό που είδαμε.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: ναι,
3: ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Η Αργεντίνη είναι λες και άδειασαν και σωματικά και ψυχικά και γενικώς δεν μπορούσαν.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν μόνο την μπάλα, καλέ.
1: Απογοητεύτηκα εγώ από την αρχή.
0: Και έτσι φάνηκε ότι ίσως είχε δίκιο ο κόσμος που είπε για την Αγγλία όταν έπαιξε η Αργεντίνη στο δεύτερο ημίχρονο. Ότι κλείστηκε η Αγγλία πίσω, ότι έφταιγε ο προπονητής.
3: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
3: έκανε,
0: και έπαιξε μπάλα η Αργεντίνη.
3: Έκανε έγκλημα ο Τούχελ και είχε δίκιο και ο κόσμος. Πάντως, ανεξάρτητα από το ότι δεν είδαμε ανταγωνιστικό τελικό, αποδόθηκε τουλάχιστον δικαιοσύνη. Ο Φεράν Τόρες είναι αυτός ο οποίος στην παράταση κατάφερε να λύσει το γόρδιο δεσμό και να δώσει την νίκη στην Ισπανία. Οι Αργεντίνοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο. Ο φίλος ο Έντσο Φερνάντες τιμωρήθηκε γιατί είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε απρόσεκτο μαρκάρισμα.
0: Και το πρώτο γκολ δεν ήταν φάουλ τελικά, από ό,τι έδειξε μετά η.
3: Το πρώτο γκολ είναι πολύ ωραία εκεί φάση.
1: Αυτό για πες μας, γιατί απασχόλησε πάρα πολύ το ότι ο διαιτητής σφύριξε πριν μπει το γκολ, ενώ έπρεπε να αφήσει τη φάση να γίνει και μετά να το δει. Πολλοί λένε ότι δεν ήταν φάουλ, κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι υπήρχε πάτημα. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ.
3: Στα replay
1: και
3: από μακριά από το σπίτι μου, γιατί θα ήταν δύσκολο και στη διάρκεια της μετάδοσης, είδα και εγώ ότι υπάρχει πάτημα και ότι ο Βίντσιτς, ο διαιτής δηλαδή του αγώνα, αυτό δίνει. Αλλά δεν είναι από τις φάσεις τις οποίες σε τελικό παγκοσμίο. Όχι, θα μπορούσαν να το έχουν καθορίσει,
1: αλλά
3: δεν είναι από τα πατήματα και τα πατήματα που δίνουν τόσο εύκολα φάουλ. Το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι όπως βγήκε για επαφή και απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Έντσο Φερνάντες στη δεύτερη κίτρινη, μπορείς να πεις ότι εδώ πέρα δίνει το πάτημα, οπότε είναι στην ίδια λογική.
4: Αν δεν το είχε σφυρίξει όμως.
0: Θα είχε τελειώσει εκεί ο αγώνας, ρε παιδιά.
3: Αν δεν το είχε σφυρίξει, θα μπορούσε να παρέμβει το VAR, γιατί στη συνέχεια της φάσης υπάρχει γκολ, άρα κρίσιμη απόφαση.
4: Και το μαζεύαμε πάλι μετά.
1: Περίμενε.
3: Ναι, αλλά
1: θα
3: όταν ένας διαιτητής.
1: Ναι, το σφύριξε κατευθείαν.
3: Όταν ένας διαιτητής βλέπει κάτι και είναι σίγουρος για το μαρκάρισμα. Πάει με βάση τη δική του σιγουριά, παιδιά.
0: Επίσης το σφύριξε πριν μπει το γκολ, έτσι. Δεν ήξερε και αν θα
4: μπει. Και τελικώς είχε δίκιο ποτέ.
0: Αυτό λέμε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι εγώ θα προτιμούσα να πάνε στα πέναλτι. Να έχει λίγο ενδιαφέρον, ρε παιδί.
4: Αν πηγαίναμε στα πέναλτι, θα το έπαιρνε η Αργεντινή.
0: Γιατί μου το
4: ξέρεις? Θα ήταν άδικο αυτό. Γιατί είναι καλύτερη στα πέναλτι.
3: Χωρίς τελική προσπάθεια. Ναι, έχουν πολύ καλό τερματοφύλακα. Καλό είναι και ο Ισπανός, βέβαια. Χωρίς τελική προσπάθεια η Αργεντινή, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε τελικό, δηλαδή από φιναλίστ. Και βέβαια το πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι, παρότι η Ισπανία είναι νικήτρια και δεν το πήρε η Αργεντινή δικαίως, είναι ότι είναι το τελευταίο πιθανότατα παιχνίδι του Μέση, γιατί μετά καταλαβαίνετε ότι η κάμερα ήταν πάνω του.
0: Γι' αυτό και έκλαιγε.
4: Καλά, στο τέλος τώρα της παράτασης είδατε μία σέντρα με φάλτσο που έκανε και πήγε στο γάμα.
3: Ναι, πήγε να κάνει απευθείας εκτέλεση.
4: Αυτό ήταν απευθείας εκτέλεση. Το φαντάζεστε να έμπαινε αυτό το πράγμα.
0: Σε αυτά τα βάζω Μπέκαμ.
4: Το εξωπραγματικό.
0: Αυτά τα βάζω Μπέκαμ. Τα φάουλ, αυτά τα ύπουλα.
4: Τι θα γινόταν,
3: η ντόκτορ με τρελαίνει.
0: Ναι, είδες πόσα ξέρω, ρε. Είδες πόσα ξέρω τελικά.
1: Και ο Βασίλης Χιάρτας θα πω εγώ.
3: Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Ιστορία ελληνικού ποδοσφαίρου.
4: Αυτό τώρα μην το πιάσουμε τον Τζάρτα, αλλά ναι, τα έκανε και αυτά. Αλλά φανταστείτε να έμπαινε αυτό τι θα γινόταν χθε. Θα έπεφτε το σύμπαν.
0: Ναι, θα γινόταν.
3: Θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Θα ήταν ωραίο και θα του άξιζε η αλήθεια. Είναι για να.
4: Ισχύει.
3: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής, γιατί οι Ισπανοί τα σάρωσαν και σε ατομικά βραβεία όλα, είναι ο Ρόδρι, ο οποίος άμα δείτε τι έχει πάρει από βραβεία στη ζωή του θα συγκλονιστείτε κι εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός, εγώ δεν το ξέρω, το Ρόδρι.
3: Ένας Ισπανός αμυντικός χαφ, ο οποίος μας διδάσκει πώς παίζεται η θέση. Πραγματικά
0: είναι
3: φοβερός,
0: πραγματικά.
3: Πολύ κομβικός.
0: Και πού παίζει, αυτός ο παίκτης.
3: Ο Ρόδρι παίζει στη Manchester City. Αλλά δεν αποκλείεται τώρα που θα κάνει τις διακοπούλες του να έχουμε αλλαγή, γιατί τον θέλουν στην Ισπανία.
0: Δικαίως.
3: Και συγκεκριμένα η Real Madrid τον θέλει πάρα πολύ.
4: Μάλιστα. Τι πήγες να μας πεις?
0: Ναι, κάτι
3: πήγα να σας πω. Ότι μου λείπετε, παιδιά. Ρε.
1: Και εμάς, και εμάς. Πότε θα γυρίσεις, θα το πάρεις σε ρί.
3: Θα γυρίσω. Θα μάθουμε σήμερα τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
0: Ναι, νόμιζα θα μάθουμε ότι σήμερα πότε θα γυρίσω.
4: Και τους αντιπάλους των
3: των ελληνικών ομάδων στον τρίτο προκριματικό του Champions League, του Europa League και του Conference League.
4: Εκπληκτικά.
3: Οπότε μας ενδιαφέρει αυτό
0: league,
3: πάρα
0: δηλαδή,
3: πολύ.
0: Όλα τα league.
3: Ναι, γιατί σας θυμίζω. Ναι. Ότι έχουμε για τη χρονιά που έρχεται κανονικά Europa και Conference στον Αντένα, έτσι.
4: Σούπερ.
0: Έτσι.
4: Thank you.
3: Φιλιά, καλημέρα.
0: Φιλάκια.
5: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος.
6: Τελείωσε.
5: Τέλος, έξω. Έξω, σε παρακαλώ.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: Έτσι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δεν μ' αγαπούσες. Είσαι σίγουρος ότι δεν μ' αγαπούσες?
1: Τι λες,
0: εγώ
1: παιδί
0: νιώθω
1: μου
0: ότι μ' αγαπάς. Με τη Mastercard όπως μας αγαπάει και ο Μασούτη, στον σούπερ μάρκετ Μασούτη κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ να ξέρετε ότι παίρνετε έναν πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα, γιατί η Mastercard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Εσείς ακόμα να την αποκτήσετε. Η Μπέτη Μαγκύρα σκότωσε μόλις μια σκνήπα.
2: Λοιπόν, και εσείς γράψτε ένα ποίημα με τη λέξη βαλίτσα για να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου με Seajets. Λοιπόν, ξεκινήστε, γράφετε, ναι, γιατί καλέ. Μετά το διάλειμμα θα βγει τα αέρα.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
9: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila Express Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
13: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Είμαστε, επιστρέψαμε και θέλουμε σε λίγο να βγείτε στον αέρα, να πείτε, να απαγγείλετε το ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε με τη λέξη βαλίτσα και να κερδίσετε 2 εισιτήρια. Πήγαινε και 2 γίνα από τις Σίτζες για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς επιθυμείτε. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Τι να γίνεται, Πράκτορ.
24: Τι να γίνεται, ρε παιδιά, για να δω. Κάτσε να κάνω ένα refresh στο χάρτη. Κοιτάξτε. Βασιλέως Κωνσταντίνου με κίνηση.
2: Ναι.
24: Λίγο η Κηφισία στην άνοδό της. Χαλαρά πραγματάκια. Έχει πολύ μποτιλιάρισμα όμως στην Αττική οδό και μεγαλώνει στην επιστροφή της. Δηλαδή, όπως είπαμε, ερχόμενοι απ' έξω για να φτάσετε εδώ πέρα στο Δαχτυλίδι κλπ. Έχει μποτιλιάρισμα. Όπως και επίσης έχει μποτιλιάρισμα στην Λεωφόρο Αθηνών. Αν έρχεστε από το Χαϊδάρι προς τα ΚΤΕΛ. Η είσοδος της πόλης, η επιστροφή. Αυτά. Τα φιλιά μας.
25: Ο καιρός σήμερα.
2: Οπότε πάρε ένα καπέλο πάρε πολλό και δηλιακά σήμερα γιατί θα γίνεται χαμός από τον ήλιο που λέω παρεό σαν αυτό που φοράει ο Φορτούνης στο λεοπάρ με την πλέτη καρδούλα που λέω γυαλάκι σαν τις πέτες της Μαγκύρα. Θέλετε, θέτε, βάλτε γυαλάκι, βάλτε δηλιακό, βάλτε καπελάκι, βάλτε παρεό και πηγαίνετε για μπάνιο.
26: Ανεμιστηράκια δεν έχετε?
2: Έχουμε μεγάλο ανεμιστηράκι. Θέλετε, θα χρειαστείτε πολύ μεγάλο γιατί μέχρι την Τετάρτη θα κάνει πολύ καύσωνα. Να είστε προσεκτικοί όσοι κάνετε τις βουτίτσες, είστε τυχεροί όσοι μένετε στην πόλη. Θέλετε ανεμιστηράκι, θέλετε καπέλο, κυρία, θέλετε καπέλο με ανεμιστήρα πάνω.
24: Ναι.
2: Θέλετε?
24: Υπάρχει προσαρμοσμένο.
2: Υπάρχει αυτό. Προσαρμοσμένο, έτοιμο γκατζετάκι. Έλα, βάλ τον μπροστά, λέμε. 2-10-68-35-7-22 η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε παρακαλώ να κερδίσετε εισιτήρια. 2 πήγαινε, 2 γύρνα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς θέτε. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Βαλίτσα είναι η λέξη.

0: Είμαστε λοιπόν παραταγμένοι όλοι στη σειρά οι ποιητές μας και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Φορτούνη, άνοιξε τις πόρτες.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι στο...
3: Λίγο αέρα.
0: Δεν οδηγεί το φάιτερ.
4: Ποιος είσαι?
2: Αντώνης.
4: Γεια σου, Αντώνη.
0: Έλα, Αντώνη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ωραία.
2: Είμαι το παιδί που την Παρασκευή έκασα στην παραλία των γυμνιστών.
0: Ναι.
2: Και βρήκα τη γυναίκα των ονείρων μου.
0: Α, τι λες. Δεν κατάλαβα.
2: Την Παρασκευή είχα στείλει ένα μηνυματάκι.
0: Ναι.
2: Ότι είχα πάει σε μια παραλία γυμνιστών με χειρικάδες.
0: Ναι.
2: Και
3: ψεκάστηκε με το αντιλιακό.
0: Μπράβο, ψεκάστηκε με το αντιλιακό. Καλά,
3: φανταστικό ήταν αυτό. Μας τρέλανες.
2: Και να σας πω και κάτι, εκείνη την ώρα σκέφτηκα και το ποιηματάκι που είμαι τελείως άσχετος με αυτό.
0: Ναι.
2: Θα σας το πω και ό,τι γίνει.
0: Έγινε, πολύ καλά έκανες και πήρες.
2: Ευχαριστώ, ξεκινάω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εξαφνικά κατέβηκα να κάνω ένα μπανάκι και να ψεκάψω καταρχήν τον σύφτη το τυγράκι.
0: Ναι.
2: Αλλά σαν με κοιτούσαν τα κουκλιά, με βλέμμα δίχως νάζι, εσκέφτηκα, βρε λες, ντροπιαστικά, να έγινε γατάκι. Και από το πολύ το ψέκασμα άλλαξε χρωματισμό. Πού να ήξερα, Βαγγελίστρα μου, ότι θα με βρει τέτοιο κακό.
4: Καταπληκτικό.
2: Τροχάδιστα επίγοντα, έτρεξε για θεραπεία και η νοσοκόμα μου εφώναξε, πού πας μωρή κηδεία. Ο πόνος εξεχάστηκε και κούρμιασα κοντά της.
4: Τα γράμματά
0: μου.
2: Οπότε
4: δεν πειράζει.
2: 25 χρόνια πέρασαν με μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Και δεν μετανιώνω τη στιγμή που με κατέκτησαν τότε οι τύψεις. Αυτό.
4: Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, Αντώνη. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και την προσπάθεια.
0: Ευχαριστούμε, Αντώνη, που πήρες. Πάμε δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
5: Πάμε πρωινό.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
6: Δάφνη.
0: Δάφνη, γεια σου Δάφνη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
6: Βεβαίως.
0: Ρίχνω, ρίχνω. Ναι. Ρακέλ, λοιπόν, ήσυχα.
3: Ο Φορτούνης έχει κλείσει τα μάτια για να σε απολαύσει.
4: Ναι, ακούω.
6: Α, τέλεια. Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε και παίζουμε μπαλίτσα. Ήρθα κοντά σου να σε βρω, μπας και γίνει δουλίτσα. Μου φάνηκε παμπώνυρο σαν μια μικρή νυφίτσα, αλλά πολύ δεν μου μιλάς. Μήπως είσαι κοτίτσα. Μου λες να πάμε διακοπές. Έλα, φτιάξε βαλίτσα. Και όλο πάθος με κολλάς του τείχου τη γωνίτσα. Βάζω κι εγώ το χέρι μου κάτω από το παντελόνι. Μου λες, αχ, μην το κάνεις αυτό. Πολύ μ' αναστατώνει. Αυτό που όμως έπιασα ήταν σαν καρφίτσα. Και εγώ τέτοια δεν τα μπορώ, γιατί είμαι μια κουκλίτσα.
0: Ωραία,
4: έλα, δεν είναι κακό. Δεν είναι
0: καλή,
4: κακό.
0: Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή. Μπράβο, ρε Δάφνη.
3: Και μεγάλη επιτυχία τώρα η καρφίτσα.
0: Η καρφίτσα τώρα να μην σου τύχει.
6: Συμβαίνουν αυτά.
4: Έψαχνα για την ξαδέρφη τη Λίτσα να την βρω.
0: Ναι.
4: Έλα, επόμενος.
0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ποιος είστε?
7: Νικόλας.
0: Νικόλα, καλώς ήλθες.
7: Καλώς ήρθα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
7: Έχω ένα ποίημα εμπνευσμένο από Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Α, Ελένε Βλαχάκοβου, ωραία. Για δώσ' το.
7: Ξεκινάω με αναφορά Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Ποια είναι η Ελένη Βλαχάκοβου?
4: Κωνσταντίνου και Ελένη. Κωνσταντίνου και Ελένη.
7: Βαλίτσα μου. Να κατεβώ στην Κρήτη. Να δω το ψιλορίτι, να δω το ψιλορίτι, όπα! Με εισιτήρια δίπλα, δωράκια από τα παιδιά, από τις σίτες να βλά, και έχω μεγάλη καβλά. Πάω τη γιαγιά μου να δω, που έχει σπίτι στο στοριό, να με ταΐζει μιλά, να γίνω σαν Καμίλα.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλο. Την Αθηνά της άρεσε.
4: Ακούς την Αθηνά τώρα να γέλα.
0: Κακάριζε η Αθηνά.
4: Εντάξει, δεν ήταν κακό.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
4: Ναι, ήταν άσμα, δεν ήταν ποίημα.
0: Ναι, αλλά ήταν μελοποιημένη ποίηση.
4: Μπράβο.
0: Γιατί δεν εκτιμάτε δύο πράγματα παραπάνω? Νικόλα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Σου άρεσε πολύ στην Αθηνά, αλλά είμαστε τρεις.
0: Ναι, έλα Νικόλα, καλό ξαναπάρε. Ήταν μια καλή προσπάθεια.
4: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Ήταν καλή προσπάθεια.
4: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
4: Λοιπόν, Αυτά
0: δεν έχουμε για σήμερα. Δεν έχουμε νικητήρια, παιδιά. Δεν μας συνεπήρε κανένας. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι.
3: Προσπαθήστε, ρε παιδιά. Κοίταξε, τα εισιτήρια κάθε μέρα φεύγουν
4: ήταν καλή, από εδώ. Αλλά όχι για να κερδίσει. Η βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα φιλιά μας αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι λες και θα είναι εδώ, παιδιά.
4: Προσπαθήστε.
5: Παίρνει Βασίλη Αθηνά. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σιγά σιγά αποχωρούμε. Αφήνουμε χώρο για τη Μαντό που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Στην τελεδρομία. Τη δίνουμε τη
3: σκηταλιοτιμήθηκα.
2: Μια φορά δεν μας έχεις μιλήσει εδώ πέρα να μας κερδίσει. Μόνο με τον Κατινάκη κάνατε σκηταλοδρομίες μετά.
3: Όπως ζήλιε.
1: Αφού το ζηλιάρι.
2: Εγώ ακούω μετά.
1: Κάνει και σκηνές.
2: Είστε πολύ ωραίοι πάντως να ξέρεις. Μένα μου αρέσει.
1: Όποτε ξυπνάει, γιατί ξυπνάει και μεσημέρι. Αυτό είναι άγριο νιάτο. Δεν είναι τώρα αυτό.
2: Το Κατινάκι.
1: Το Κατινάκι κάθε καθημερινή του είναι να κοιμάται 4 και 5 η ώρα το αχάραγα, ρε παιδιά. Άσε τώρα που λέει ότι είμαι μια γριά ψυχή και τέτοιες άντρες.
2: Τίποτα
0: έτσι. Τα λέει για να του λέμε ότι είναι τεκνό. Ένα θα σας πω. Ο Κατινάκης έχει 2 μπροστά στην ηλικία. 2.
2: Παναγία.
0: Είναι 20.
1: Ναι. Το έχουμε αποχαιρετήσει αυτό το πράγμα, αυτό το 2.
0: Δεν πειράζει.
3: Εγώ δεν θα μιλήσω, θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δόδι βαρύπατα είναι τη γλώσσα.
0: Έλα, θα μιλήσω εγώ και θα σας πω ότι τώρα, μέχρι την Τετάρτη που είπαμε και στον καιρό ότι θα έχει ζέστες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση είναι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντική. Το να καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά βοηθάει, ενώ είναι σημαντικό να προσθέσουμε και στην καθημερινότητά μας ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Dextrolite Plus, λοιπόν, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
3: Η στιγμή τώρα είναι να φύγουμε πάλι.
2: Ναι, βλέπεις πώς σε κοιτάει. Εγώ με μισό μάτι, γιατί τις έχουμε φάει το χρόνο.
1: Έχω ταξιδέψει μέσα στο τατουάζ της. Έχει απίστευτα τατουάζ. Βλέπω τώρα μια τακούνα. Έχει κάνει ένα τακούνι που έχει ένα κόκαλο, ένα ποδάρι κομμένο. Πού το εμπνεύστηκε αυτό, Μωρή?
0: Θα σου πω. Θα σου πω, μη σου φάμε.
2: Όχι, μπορεί και τώρα να τελειώσουμε 10 και 10. Να μα πάρει και το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
2: Μαντό Γαστερά του έρχεται.
1: Αγάπες μου, ευχαριστώ.
0: Εμεί φεύγουμε αύριο πάλι.
2: Bye bye.
4: Ξύπνα. Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Τζοχάνα, για

Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, καλή εβδομάδα, 20 του Ιουλίου, πάει και αυτός ο μήνας, τον εφάγαμε παιδιά. Σιγά σιγά οδεύουμε προς τον Αύγουστο, πιο ωραίος μήνας παιδιά του χρόνου. Για πολλούς από εμάς, να το ξαναπώ, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ήρωες που δουλεύουν. Μετά παίρνουν βέβαια τις άδειες κυρίως το Σεπτέμβρη, οπότε περνάνε λίγο πιο χαλαρά. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς. Χρόνια πολλά σήμερα του προφήτη Ηλία. Ο Ηλίας γιορτάζει, ο Λιάκος, η Ηλιάνα, η Λιάνα, η Ήλια. Χρόνια πολλά, έχετε πάρα πολύ την τιμητική σας. Πέρναγα σήμερα και από μια εκκλησία εκεί στη Δροσιά που κάνανε και τη λειτουργία. Είχαν και σημειάκια έξω, υπέροχη γιορτή. Καλημέρες και καλή εβδομάδα. Πάμε να απολαύσουμε τις επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Πώς, άσε με μια νύχτα μόνο πάνω σκιάμος. Καλή μάμα αυτό το τραγούδι. Είχε κάνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πάνω σκιάμος, επικό. Γράφει πάρα πολύ ακόμα και στις καρδιές, αλλά και αυτές οι νύχτες. Άσε με μια νύχτα μόνο. Λάθη κάνοντας αναλιώνω. Πολύ ωραίο και ωραίοι στίχοι. Και δυνατό συνέστημα. Ρυθμός 949. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Τώρα, θα σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο για να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι. Βεβαίως. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Σωστά. Υπάρχουν, ας πούμε, αυτές οι περιοχές, όπως για παράδειγμα εμένα, στα Πετράλωνα, που μόνο στην Ταράτσα δεν έχω βγει με το κινητό έτσι σαν κάτι για να πιάσει σήμα. Κάτι τέτοια που κάνουμε, παιδιά, που σηκώνουμε το χέρι αυθόρμητα και ελεύθερα και λέμε, α, εδώ θα πιάσει καλύτερα. Ευτυχώς λοιπόν, αν έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Τώρα να έχεις υπερταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Αμέ, βάλε και εσύ το Cosmote 5G Wi-Fi να δεις την υγειά σου, βρε παιδί μου, να λες καλημέρα μέχρι το τσιπουτί, άνετα, όμορφα και ωραία, χωρίς να σου κολλάει. Απόλαυσε το γρήγορο ίντερνετ σου λοιπόν παντού με δύναμη και αξιοπιστία, γιατί είναι και το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων μιλάμε τώρα, ο ΟΑΚΛΑ και της Open Signal. Από Καντάδα, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Γενικά αυτόν τον καλλιτέχνη τον αγαπώ πολύ. Περιμένει και το παιδάκι τώρα, αν δεν κάνω λάθος.

0: Άννα Βύση και Αιγαίο μας ταξίδεψε πάλι. Αχ, βρε Άννα, καλά, αυτό το τραγούδι τώρα παίζει παντού. Παντού, σε νησιά, εδώ στην Αθήνα, σε ραδιόφωνα, σε αυτοκίνητα, σε καράβια. Και μας ταξιδεύει όντως κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχω συναντήσεις εγώ. Σήμερα έχω συναντήσεις. Έχω εδώ, έχει έρθει η φίλη μου η Τζότζο, η οποία τώρα πια έχει γίνει 10 χρονών και κάθομαι και τα λέω. Και είναι και πρωταθλήτρια πόλο της ομάδας πόλο, παιδιά. Εδώ και καθόμαστε και τα λέμε. Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα. Πώς εγώ αυτό το κορίτσι το ξέρω από τότε που ήταν μωράκι. Όσοι με ακούτε χρόνια τώρα, πόσα, 11, κοντά στα 12 χρόνια είμαι στο ρυθμό, την έβγαζα στο μικρόφωνο που ήταν τόσο δά. Την έφερνε εδώ ο μπαμπάς της ο Λουκάς από 2 χρονών και την έβγαζε στο μικρόφωνο και μου έλεγε με τη φωνούλα της ρυθμό 9:49 μόνο επιτυχίες. Τα θυμάσαι, ρε, τα θυμάσαι. Και τώρα έχει έρθει 10 χρονών ολόκληρο κοριτσάκι. Αχ, περνάνε τα χρόνια, παιδιά. Περνάνε τα χρόνια. Πώς είναι αυτό το αίσθημα που ξέρω εγώ, πηγαίνεις διακοπές στο χωριό και βλέπεις συγγενείς, ας πούμε έτσι, που έχουν τα ξαδέρφια σου που έχουν κάνει παιδιά και επειδή δεν βρισκόμαστε καλός, κακός για μένα πολύ συχνά οι οικογένειες μεταξύ τους και πας και τα βλέπεις στο χωριό που σμίγουμε όλοι και βλέπεις παιδάκια ολόκληρα, αυτή την αίσθηση έχω. Νοσταλγία. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό 949. Μείνετε συντονισμένοι, είμαι η Μαντώχα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πού πας?
6: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Τώρα, αν θέλετε μια νύχτα εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, έρχεται την Τετάρτη στις 8 ακριβώς, με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου αυτή την εβδομάδα. Οπότε μπορείτε να στείλετε προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις, έτσι κάποιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου που σας αρέσει, τα μηνύματά σας, με ένα ηχητικό ή με ένα μήνυμα απλά στο γραπτό, στο Viber του ρυθμού 6937949949. Και να ξέρετε ότι αυτές οι ιστορίες και αυτά τα τραγούδια θα ακουστούν όλα και θα συζητηθούν φυσικά με τον Θοδωρή αλλά και τον Κωνσταντίνο την Τετάρτη στις 8 ακριβώς, εκτός ρυθμού και ρυθμού 949, μόνο επιτυχίες. Νατάσα Θοδωρίδου, έλαβε Νατάσα με ένα φορτηγό, με ένα τσουβάλι τραγούδια που μας έχεις χαρίσει. Και αμέσως μετά, Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Καλημέρες, ανεβάστε την ένταση, εδώ είμαστε και σήμερα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά η αλλιώς η Κούνια. Μέχρι το φεγγάρι. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και μέχρι το φεγγάρι σε πάνε αυτές οι ταχύτητες που έχεις με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες 300 Mbps, τα περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Αυτά είναι. Βάλε και εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι, με δύναμη και αξιοπιστία. Μεγάλη αξιοπιστία θέλω να έχει στο ρυθμό 949, διότι παίζουμε μόνο επιτυχίες αφενός και αφετέρου. Αν συντονίστηκες τώρα, ακολουθούν Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Κακοσέος, Κωνσταντίνος Αργυρός, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Stay tuned.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει
9: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Aquilas Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Πού πας?
11: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά. Αριστερά.
15: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
19: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
20: Φαίνεται, ε.
19: Λιγάκι.
20: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
19: Τι να με νοιάζει?
20: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
19: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
26: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
27: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλώς τα παιδιά στο ρυθμό 949 κάνει και ρήμα. Είμαι η Μαντούγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, ψυχραιμία, διότι τα νέα εδώ με τον καιρό μας λένε ότι θα έχουμε καύσωνα, ναι, που θα δείξει ενδεχομένως μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα θα είναι λίγο δύσκολες αυτές οι μέρες. Και σήμερα, αλλά με τη μεγάλη κορύφωσή του την Τετάρτη, σου λέει, θα είναι πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Γενικά πάντως, εκτός από την Ελλάδα, παιδιά, αυτά που ακούω, έχει τρελαθεί ο καιρός. Αυτά που ακούω είναι σε όλη την Ευρώπη δύσκολα τα πράγματα. Μία φίλη μου που μένει στη Γαλλία μου λέει, αυτό το πράγμα που ζούμε δεν το έχουμε ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, γιατί δεν έχουν και air condition. Δεν είναι αυτές οι χώρες, δεν έχουν αυτά τα πολύ σκληρά καλοκαίρια με τον καύσωνα. Τι να πούμε, κλιματική αλλαγή, παιδιά.

Γιώργος Μαζωνάκης εδώ. Καλά, εντάξει, επικό αυτό το τραγούδι, κλασικό, αγαπημένο. Για μένα, από τα καλύτερα του Γιώργου Μαζωνάκη, το θυμάμαι τώρα από παλιά, εκεί που ετοιμαζόμαστε να βγούμε στα 90s night club. Τώρα να βάφουμε εγώ και να ακούω Γιώργο Μαζωνάκη, μου κάνει και έτσι ο Ρούσος από εκεί. Γεια σου, αγόρι μου. Αυτά είναι. Λοιπόν, διανύουμε τη δεύτερη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Πριν πάμε να ακούσουμε Ηλία Βρετό, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind. Αν σκέφτεσαι να σπουδάσεις ψυχολογία στη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, φυσικά μιλάω για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Για μένα είναι μονόδρομος και σας το λέω από δική μου εμπειρία, επειδή τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι της ψυχοεκπαίδευσης. Έχει πάρα πολλά bachelors, masters για πολλές κατευθύνσεις και ειδικότητες. Για παράδειγμα, εφαρμοσμένη εγκληματολογική ψυχολογία, την καλύτερη στην Ελλάδα, κλινική ψυχολογία, εικαστική ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων. Όρεξη να έχεις και διάβια να πας στο ICPS College, www.icpscollege, ή μπαίνεις στο 210-64-565-65 και έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με αυτό το κολέγιο, καθώς κάνουμε το Vidcast μας, το οποίο λέγεται 50 λεπτά. Αρκετοί από εσάς το ξέρετε, όπου εκεί καλούμε γνωστούς και αγαπημένους καλεσμένους και μέσα από τη γραμμή της ζωής τους κάνουμε μια βαθιά συζήτηση που έχει και διπλό όφελος, διότι από εκεί οι ειδικοί, οι εκπαιδευτές του ICPS αναλύουν με το δικό τους ακαδημαϊκό τρόπο, αλλά και με πολύ όμορφα και απλά λόγια για όλους μας, εξηγούν κοινωνικά θέματα. Ηλίας Βρετός, όπως σου είπα ευθύς αμέσως, λάθος σου, μείνε στο ρυθμό, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2.

0: λίγα λόγια στο ρυθμό 949 είμαστε. Καθημερινά είναι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Τώρα σου έχω τη συνταγή για τις απόλυτες τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Είναι μπαίνοντας στο aegeanair.com, εκεί είναι η λύση. Ή αν έχεις κατεβάσει το Aegean App, ξέρεις ότι μπορείς να κλείσεις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Πάφο, από Αθήνα Ρότερνταμ επίσης ή από Αθήνα Μπάρι. Έχεις πάρα πολλές επιλογές και αν έχεις διάθεση, που είναι το σημαντικότερο, είναι σίγουρα η επιτυχία στις διακοπές και στην διασκέδαση μονόδρομος. Aegean App ή μπαίνεις, όπως σου είπα πριν, για να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com. Πάρα πολύ σύντομο break, να είναι τόσο δα. Ούτε που θα το καταλάβεις. Και επιστροφή με Αντώνη Ρέμο και Σταβέντο στο ρυθμό 949. Φυσικά, καλημέρες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
3: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
2: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
3: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στο κόμμα.
2: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι.
3: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
2: Λοιπόν, και... μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
3: Γιατί μπήκε τόσο λίγο. Έλα εδώ, χειροπέδε. Ξέρεις ότι στην πισίνα
2: έχουν
3: αλλάζει το χρώμα. Χρώμα στο νερό.
2: Γιατί την ώρα ψάχναμε να δούμε πώς τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
4: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και αχ, κάνει το άλλο.
3: Νάτο, αυτό είναι κατουράκι!
2: Μαζεύτε το!
3: Για παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κυρία Μαγκύρα, στην πισίνα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πού πας, σε μένα μιλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
8: Autoplus, πού άλλο να πας.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
13: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
16: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
21: Plus. Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Ρυθμός.
3: Καλώς τα παιδιά στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου, με πνεύμα το οποίο ταξιδεύει. Παιδιά, πηγαίνει σε διάφορες παραλίες αυτή τη στιγμή, νησιά, κατά προτίμηση. Και διάβαζα εδώ σε μια έρευνα τώρα ότι οι millennials, η δική μου γενιά και η Gen Z, προτιμούν, σου λέει, να πάνε διακοπές με τις γιαγιάδες. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούσαν κυρίως, σου λέει, εντυπωσιακά αξιοθέατα. Αλλά σύμφωνα με μια μελέτη εδώ που έγινε και ανακοινώθηκε και στο BBC, ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας φαίνεται να κερδίζει έδαφος, και αυτό λέγεται το λεγόμενο Grandma Tourist, όπου περιλαμβάνει μαθήματα μαχηρικής ξεναγήσης και εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών δίπλα σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Υπέροχο το βρίσκω.
26: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: μεθύση.
1: Στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύση που αλλού στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα μέχρι και τις 2. Τώρα, πριν βγούμε σε σύντομο break και αποχαιρετήσουμε αυτή την ώρα για να μπούμε στην τρίτη με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ένα μικρό remind για το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μόλις αν το ανακάλυψεις και μόλις αν τον βρήκες, να ξέρεις ότι απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και να είσαι, και το καλύτερο είναι ότι η σύνδεσή σου γίνεται πιο εύκολη, πιο άμεση, δωρεάν εξοπλισμός, χωρίς δορυφορικά πιάτα και ιστορίες και παντός καιρού. Μπες σε παρακαλώ πάρα πολύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες φυσικά στο κοσμοτέ.gr. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή σε πάρα πολύ λίγο. Stay tuned!
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου που πραγματοποιήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 της Αργεντινής χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 106 της παράτασης ο Φεράν Τόρες. Όπως το 2010, έτσι και τώρα οι Ισπανοί κατακτούν την κορυφή του κόσμου ενώ είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πλημμυρισμένος από συναισθήματα ο Μέση δάκρυσε στο φινάλε στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του. Στη Φόρμουλα 1 που παρακολουθήσατε σε Αντένα και Αντένα Plus, ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε τη νίκη στην πίστα του Spa εκμεταλλευόμενος την pole position του. Αυτή ήταν η έκτη φετινή επικράτηση του οδηγού της Mercedes, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Leclerc και τρίτο τον Max Verstappen.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: 10 στις

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους όσοι μας ακούτε τώρα. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου, είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Και επειδή έτσι σας είπα και τις πρώτες καλησπέρες, ξέρετε, αυτή είναι η ώρα που παίζουμε. Και γιατί παίζουμε? Για ένα ταξίδι, ένα απίστευτο τριήμερο στη Σαντορίνη, 11 με 14 του Σεπτέμβρη, στη Βίλα Αντζελικά, που θα πας και θα έρθεις με Golden Star Ferry στα έξοδα σου πληρωμένα. Και φυσικά θα έχεις και ένα δείπνο στο Drunk Fish στη Σαντορίνη. Και φυσικά, αυτό που παρέλειψαν από το σημαντικότερο, με όλη σου την παρέα. Μέχρι 6 άτομα φιλοξενεί η Villa Angelica και εσύ μπορείς να πας τώρα και να μην βγάλεις πορτοφόλι στη Σαντορίνη, αρκεί να μου στείλεις στο Viber του ρυθμού το αγαπημένο σου νησιώτικο στο 693-7949-949. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα, θα το τραγουδήσουμε μαζί και θα μπει στην κλήρωση.

Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά μέχρι και τις 2. Τώρα, επειδή σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε κιόλας, θα παίξουμε για Σαντορίνη, γιατί ένας από εσάς, μία από εσάς θα πάει με την παρέα του ένα υπέροχο τρίμερο, ένα μη σου πω για τη Βίλα Τζέλικα, στον Περίβολο. Ένα πανέμορφο μέρος, 120 τετραγωνικών μέτρων, που μπορείς να πάρεις και όλους τους φίλους και να πας να διασκεδάσεις, να χορέψεις, να γελάσεις, σίγουρα να τραγουδήσεις και να ακούς Ρυθμό 949. Αυτό δεν το διαπραγματεύουμε. Τώρα, έχει πάρα πολύ ωραίο θερμενόμενο τζακούζι. Θα πάρεις έως 120 τετραγωνικά, σου είπα, έως 6 άτομα χωρητικότητα σε 3 μεγάλα δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένη αυτή η βίλα, για να ζήσεις μοναδικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, διότι βρίσκεται λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Βίλα Αντζέλικα, λοιπόν, Σαντορίνη, μπες τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να την δεις. Βίλα Μάρε Παύλα Αντζέλικα.gr και κλείσε τη διαμονή σου. Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει ή δεν πρέπει? Πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσει συμμετοχή. Σε περιμένω τώρα, βλέπω σιγά σιγά το Viber έχει πάρει φωτιά. Στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, εγώ σε βγάζω στον αέρα, το τραγουδάμε μαζί ή και όχι και μόνο σου, αν έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση, την ωραία και την ωραία φωνή, και μπαίνεις στην κλήρωση αυτόματα.

0: Γραμμίστε τα όλα, όλα διαλύστε τα, Αναστασία, στο ρυθμό 949 φυσικά και που αλλού. Τώρα, σου έχω πάρα πολύ ωραία πρόταση για το απόλυτο shopping για αυτό το καλοκαίρι, γιατί οι διακοπές είναι πρώτο μπυλόν και ένα καινούριο μαγιό δεν θα το θέλεις, μια πετσέτα, κάτι ρε παιδί μου αντιλιακά. Όλα αυτά θα τα βρεις σε απίστευτες τιμές στο εκπτωτικό χωριό, στο Designer Brunch, αλλά είναι και ένας προορισμός που θα περάσει και πάρα πολύ όμορφα με την οικογένειά σου. Θα πας για shopping με στυλ, θα έχεις φαν στιγμές, όλα όσα αγαπάς σε έναν μοναδικό προορισμό. Designer Outlet Athens, εκεί θα βρεις όλα όσα αγαπάς και το καλοκαίρι φυσικά, και το καλύτερο απ' όλα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μάθε σε παρακαλώ περισσότερα στο designeroutletathens.gr και σε περιμένω. Ένας από εσάς ή μία από εσάς σε πάρα πολύ λίγο θα βγει στη γραμμή για να διεκδικήσει το τριήμερο ταξίδι που θα πάει το Σεπτέμβριο στη Σαντορίνη. Σε πάρα πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
3: Παίρνεις εσπρασιέρα μαζί.
2: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
3: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
2: Παίρνεις παρεό, πετσέ.
3: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό, αλλά από μέσα είναι πετσέτα.
2: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
3: Με ποια
2: έννοια το λέω, ρε φίλε.
3: Όχι, είναι
2: ωραίο.
3: Απλά είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά, τα ραχνοήφαντα.
2: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάς.
3: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
2: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
3: Δεν είναι παρεό. Είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
2: Εγώ παρεό το βλέπω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Τζοχάνα, για

0: Λόγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τα παιδιά, τα όμορφα, καλώς τα. Είμαστε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και δεν είναι μια τυχαία ώρα. Ούτε η ώρα του Γιάννη Βάλα ώρα, πώς το λέγανε. Είναι η ώρα για να παίξουμε και να πάμε.
13: Στο νησί, αλλά να πάμε στο νησί.
12: Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε στο νησί, φίλη μου Χριστίνα. Πού είσαι, τι κάνεις Χριστίνακι μου?
13: Καλά, θα πάω θάλασσα σε λίγο.
12: Ναι, για πες, πού θα πας για μπάνιο?
13: Προσκυνιά.
12: Α, τέλεια, τέλεια, τέλεια, μια χαρά. Εύχομαι να πας και εκεί στη Σαντορίνη να κάνεις τα μπανάκια σου τα όμορφα.
13: Ελπίζω.
12: Και να, αν κερδίσεις τώρα έτσι, γιατί εγώ σε έχω περάσει ήδη στην κλήρωση, αλλά αν κερδίσεις, ποιους ή ποιες θα πάρεις μαζί σου? Γιατί 6 άτομα θα είστε, μέχρι 6 άτομα, για πες.
13: Ε, τις φίλες μου.
12: Ω, κορίτσο παρέα, είσαι και μικρή ρε, εσείς, ακούω και...
13: Μικρή και, είμαι, ναι.
12: Πόσο χρονών είσαι?
13: 4.
12: Πόσο?
13: 24.
12: Α, καλά, εντάξει. Πιπίνι, πιπίνι, έλα κοριτσάρα μου. Λοιπόν, μου ζήτησες τον Ικαριώτικο.
13: Ναι.
12: Σε 3, σε 2, σε 1. Δώσ' το μου να σε χαρώ.
13: Χρόνια και χρόνια το μου στην καρδιά. Έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχω στην τροφιά, δίχω στα αγκαλιά, δίχω στα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού με αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά.
12: Είναι κρίμα να είσαι μοναχιά. Θα πάρεις τις φίλες σου, Χριστίνα μου, και θα περάσετε υπέροχα. Ένα ωραίο τριήμερο. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
13: Ευχαριστώ πολύ.
12: Και καλό μπάνιο. Κάνε και καμιά βουτιά για μας, Χριστινάκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλη μου. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Αυτές ήταν οι μέλισσες και η μοναχική τους καρδιά στο ρυθμό 949 που αλλού είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Πριν απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ακούω να σου πω κάτι. Έχεις φάει παγωτό μπέργκερ? Να πεις τε. Βεβαίως και υπάρχει παγωτό μπέργκερ που το βρίσκεις στα Ζαχαροπλαστή Ανδρεαδάκη. Ice cream, μπέργκερ αφράτο, αφράτο ψωμάκι μπριός. Αχ, αστο, άμα δεν το έχεις φάει, ακόλαση. Σιροπιασμένο με παγωτό, σέμι φρέντο σε γεύσεις. Μπανόφι θες, λότους θες, λίλα θέλεις, φερέρο θέλεις, τσιχλόφουσκα, salted caramel, bueno, ό,τι γεύση θέλεις. Θα τη βρεις στα Ζαχαροπλαστή Ανδρεαδάκη που βρίσκονται στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, επίσης στην Πελοπίδα 172 και στο Γαϊδάρι, στη Γεωργίου Παπανδρέου 33. Αχ, μας άνοιξε η όρεξη τώρα, όχι για παγωτό, για παγωτό μπέργκερ. Σε πάρα πολύ λίγο, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
3: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη μαντόγαστερά του.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρε καλώστα μου, καλώστα τα παιδιά τα όμορφα. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Πώς? Με τις επιτυχίες. Τέταρτη ώρα και ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Χρόνια πολλά στην Ηλιάνα που έχει και την ονομαστική της εορτή και μου ζήτησε και Ρία Ελληνίδου για σένα. Μαρίνα Σπανού για τη συνέχεια. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Οικονομόπουλος, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Θες ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες? Θα τους έχεις. Καλή ακρόαση.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, διανύοντας την τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Μόλις απολαύσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και πριν από την Κέτη Γαρμπή, να μη σου δώσω και διπλές προσκλήσεις για να πας να δεις την ωραιότατη οικογενειακή κωμωδία Ένα Μωρό για Τρεις. Φυσικά και θα σου δώσω στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Διονύσης Σατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης και η Ελένη Καρακάση. Και εσύ, πώς μπορείς να πας στην παράσταση της Πέμπτης, στέλνοντας πολύ απλά τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 6937949949 και παίρνοντας ένα άτομο έτσι για παρέα για να πας να απολαύσεις αυτή την παράσταση. Και τη Γαρμπή υποσυνείδητο Γιώργος Μαζωνάκης, Πάνος Κιάμος. Γιώργος Γιαννιάς είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται.

0: Σταθμός 949 μόνο. Επιτυχίες, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε σύντομο break για να επιστρέψουμε μετά, να σας πω ότι ξέρετε, παιδιά, πόσους τόνους ρύζι πετάμε το χρόνο στους ελληνικούς γάμους? Όχι, πείτε μου. 200 τόνους ρύζι. Βεβαίως, παιδιά, αυτό το έθιμο μετράει πάρα πολλά χρόνια και εξοδεύεται, αν μη τι άλλο, και πάρα πολύ ρύζι, γιατί σου λέει ότι 54.000 γάμοι το χρόνο και εκατοντάδες τόνοι ρυζιού, και ένα έθιμο αιώνων που θα έλεγα εγώ, μήπως θα ήταν καλύτερο έτσι κάπως να αναζητήσουμε ένα νέο δρόμο για να μην πετιούνται τόσες χιλιάδες, τόσες χούφτες ρύζι πάνω στους νεόνυμφους. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε ζήσει αυτή την εμπειρία. Πίσω όμως από αυτή τη γνώριμη εικόνα υπάρχει μια λιγότερη γνωστή πλευρά, γιατί μεγάλες ποσότητες ρυζιού θα μπορούσαν να είχαν καταναλωθεί, παιδιά, και βρίσκονται τελικά στα σκουπίδια την ίδια στιγμή που οι Έλληνες παραγωγοί αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις. Να τα λέμε και αυτά όλα. Καθώς ξέρουμε όλοι ότι εδώ η εγχώρια παραγωγή καλείται να καλύψει μια σημαντική ζήτηση. Οπότε θα έλεγα εγώ, μήπως να τους ρέουμε με ροδοπέταλα. Και αυτό πάρα πολύ ρομαντικό και πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, είναι έθιμο χρόνων, αλλά κάποια στιγμή, όπως η ζωή εξελίσσεται, έτσι μπορεί να εξελιχθεί και αυτό το έθιμο. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγός σε πάρα πολύ λίγο στο Ρυθμό. Stay tuned.
1: Τρελαίνομαι με το Ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή θα μάθει, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, αλλά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
10: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτό είναι ο Ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσε χθε. Πε Ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
12: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίε. Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία. Αντώνιε, ξύπνα.
1: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
1: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Διαβάζοντας τώρα βέβαια και εγώ και για την τεχνολογία και την επιστήμη, μόνο επιτυχία δεν βλέπω αυτή την είδηση που έρχεται. Γιατί ένας ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι σε 2 χρόνια όποιος δεν χειρίζεται άνετα το AI θα μένει εκτός εργασίας. Βεβαίως, διότι εκτός αγοράς εργασίας θα βρεθούν όλοι αυτοί που δεν ξέρουν το χειρίζονται, καθώς η γνώση της θα αποτελεί βασική προϋπόθεση και όχι απλώς ένα επιπλέον προσόν. Λίγο ανησυχητικά τα πράγματα γι' αυτό. Καλύτερα θα έλεγα να εξασκούμε το πνεύμα μας. Και διαφορετικά, όχι μόνο με το AI, αλλά αν γίνει απαραίτητη προϋπόθεση, κάπου άκουσα μάλιστα ότι θα γίνει και στα σχολεία μάθημα. Τι να πεις. Προς το παρόν, μιας και που αυτό δεν είναι απαραίτητο, πάμε λίγο να απολαύσουμε επιτυχίες και να αποσυμφοριστούμε από αυτές τις ειδήσεις, που ούτως ή άλλως στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα γίνει.

0: χαμός 949 μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας κουνήσω το μαντίλι και να δώσω τη σκυτάλη και το μικρόφωνο στο Γιάννη Κατινάκη που έρχεται δρυμύτερο στο ρυθμό 949 να σας πάρει μαζί του για τρεις ολόκληρες ώρες με γέλιο, τραγούδι και φυσικά μόνο επιτυχίες. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 από τη Μαντόγα Στεράτου. Πολλά γλυκά φιλιά, άντε bye.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου που πραγματοποιήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 της Αργεντινής χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 106 της παράτασης ο Φεράν Τόρες. Όπως το 2010, έτσι και τώρα οι Ισπανοί κατακτούν την κορυφή του κόσμου ενώ είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πλημμυρισμένος από συναισθήματα ο Μέση δάκρυσε στο φινάλε στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του. Στη Φόρμουλα 1 που παρακολουθήσατε σε Αντένα και Αντένα Plus, ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε τη νίκη στην πίστα του Spa εκμεταλλευόμενος την pole position του. Αυτή ήταν η έκτη φετινή επικράτηση του οδηγού της Mercedes, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Leclerc και τρίτο τον Max Verstappen.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδάκια μου, τα όμορφα! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για τρεις ολάκυρες ώρες θα κάνουμε παρεούλα για να μπει καλά η εβδομάδα. Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο και έχουμε και σήμερα να κάνουμε πράγματα και θάματα, παιχνίδια, ταξίδια, δωράκια και όλα τα ωραία μόνο εδώ θα τα βρεις. Η κίνηση είναι σε εγκληματικά επίπεδα, θέλω να σας ενημερώσω. Αν θέλετε να πάτε κάπου, πηγαίνετε σε ένα νησί να αδειάσει η Αθήνα. Καλά, για τη ζέστη δεν το συζητώ, στους 165 βαθμούς Κελσίου πια θα πεθάνουμε. Ρεαλιστικά, παιδιά, πόσο έχει σήμερα, θα σας πω αμέσως. Έχει. Α, δεν λέει τώρα πόσο έχει. 80 βαθμούς έχει. Εμένα θα ακούς. Οπότε, πώς θα σε δροσίσω, ξεκινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα για να μπει καλά η εβδομάδα. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτά είναι τραγούδια, παιδιά μου, όμορφα, παιδιά μου, αγαπημένα. Δέσποινα Βανδύ, την αγαπάμε και τη λατρεύουμε, τολμώ να πω εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη. Θα μου πεις πόσα δυνά να με βρούνε. Και ζέστη και καλοκαίρι στην Αθήνα και Γιάννη Κατινάκη. Θα τα αντέξεις όλα, γιατί σε λίγο σου έχω και πάρα πολλά δώρα, βεβαίως. Γιατί έχουμε να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Και παιδιά, έχω δει διάφορα TikTok τα οποία πραγματικά έχουν μιλήσει στην πονεμένη καρδούλα μου και λέει ότι πραγματικά έχει περάσει το μισό και βάλε καλοκαίρι, Ζαβαρακατρανέμιαν, ήλαιος, και το μόνο που έχουμε κάνει είναι να είμαστε στην Αθήνα και να δουλεύουμε. Άνοιξε πέτρα για να μπω, χάνω το καλοκαίρι που αγαπώ. Η ζέστη πια είναι σε εγκληματικά για την εποχή επίπεδα. Μου στείλε ο Κώστας Τρελάδικο, είναι το όνομά του όντως αυτό, ότι λέει στον Άγιο Στέφανο έχει 41 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα μείνει ρουθούν η παιδιά μου όμορφα. Και να δώσω και τα φιλιά μου στο Χρήστο που μόλις μου έστειλε, ο οποίος δεν μου λέει τη θερμοκρασία, μου λέει πλένα γιά, έτσι τσαχπίνικο και ωραίο. Μήπως ένας Γιώργος Κακοσέος τώρα, λέω, έτσι μας ρωσίσει, μας ανεβάσει. Για να κάνουμε μια δοκιμή. Και αν δεν τα καταφέρει ο Γιώργος, θα τα καταφέρει ο Γιάννης Κατινάκης. Γιατί σε λίγο, υπενθυμίζω, παίζουμε για τριήμερο στην Σαντορίνη. Ρυθμός 949 και δεν θα χάσεις.

σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ωραία, με Νίκο Απέργη, Τσαχπίνικα και όμορφα σε υποδέχομαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα θα ευχόμουν, αν ήταν καλή εβδομάδα και πως ήταν καλή, θα ήταν καλή, αν ήμουσαν σε ένα νησάκι, σε μια παραλιούλα, θεωρητικά καλά, μια ξαπλωστρίτσα και να ήμασταν ρε παιδί μου σε μια χαλάρωση, σε μια πιο ηλαρή ατμόσφαιρα. Τώρα θα πω... Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Αυτό θα πω και κλείνω εκεί. Ωστόσο, να ενημερώσω ότι μέσα στο στούντιο υπάρχει ένα κουνούπι το οποίο πραγματικά θα βιώσει όλη την οργή και τα νεύρα μου. Και τι άλλο έμαθα, παιδιά. Ακούστε τώρα, ενημερωτική εκπομπή, όλα για την υγεία μου. Το κουνούπι λέει κάθε φορά που σε τσιμπάει, σε κατουράει κιόλας. Κατάλαβες, έχει θράσος. Θα το τσακίσω το ρημάδι. Και πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακόμη τη χρησιμότητά του στο οικοσύστημα. Αν γνωρίζει κάποιο, να μου πει στο Viber μας. 6937-949-949. Όμως, να ρίξω το δώρο, θα το ρίξω άντε. Άντε να παίξουμε τώρα, γιατί σου έχουμε για ακόμα μία μέρα το μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα. Υπερπολιτέλεια, χλίδα, έως 6 άτομα φιλοξενεί και έχει και τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και... ίσως και ναζάκια, κανείς δεν ξέρει. Και εννοείται εκτοπλοϊκά δώρο από την Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Θα μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα βγεις στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Για να βλέπω λοιπόν στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Γιατί να σου πω κάτι, θες να χάσεις το τρίμηρο στη Σαντορίνη? Όχι. Άμα θες να το χάσεις, μη στείλεις το κρίμα στο λαιμό σου. Περνάω εγώ σε break και επιστρέφω με παιχνίδι.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
3: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
2: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
3: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στο κόμμα.
2: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι?
3: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
2: Λοιπόν, μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
3: Γιατί μπήκε τόσο λίγο? Έλα εδώ, χειροπέδε. Ξέρει ότι στην πισίνα
2: έχουν αλλάξει
3: το χρώμα. Αλλάζει χρώμα στο νερό.
2: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώ τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
4: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και λε, αχ, κάνει το άλλο.
3: Νάτο, αυτό είναι κατουράκι!
2: Μαζεύτε το!
3: Για παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κυρία Μαγκύρα, στην πισίνα?
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
20: Εγώ βάτραχο.
19: Το μωρό κροκοδυλάκι.
20: Φύγαμε για βογωτάκι.
21: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
22: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Ήρθαμε και πάλι εδώ στην πιο ωραία παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα περάσουμε μαζί τρεις ολάκερες ώρες. Όχι έτσι απλά όμως, όχι έτσι απλά αγάπη μου. Ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα να μου τραγουδήσεις και να παίξεις για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Με αυτή την προφορά θέλω. Αντζέλικα, υπερπολιτέλεια, χλίδα και ακτοπλοϊκά. Δώρο από την Golden Star Ferries. Το μόνο που έχεις να κάνεις, όπως προείπα, είναι να βγεις να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνει στην κλήρωση. Γιατί να σου πω και κάτι, ήρθε η στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
23: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Είπαμε, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έχω αγόρι στη γραμμή, έτοιμο να τραγουδήσει. Δεν τον αφήνω άλλο να περιμένει. Κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά. Καλησπέρα.
24: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Μ' αρέσει αυτή η στιβαρή φωνή από τα έγκατα τη τεστοστερόνη, από τα έγκατα τη αντρίλα.
24: Ναι, επειδή δεν έχω καλή φωνή γι' αυτό.
0: Από ό,τι την πασάρεις για να είσαι λίγο πιο ερωτικός και λίγο πιο σεξι,
24: ναι,
0: να τη σταθμίσεις.
24: Λίγο πιο ρομαντικ.
0: Είσαι ρομαντικ. Τελικά.
24: Ναι, δεν είμαι κι εγώ, άνθρωπος είμαι κι εγώ.
0: Άνθρωπος είσαι και εσύ, σωστό.
24: Άρα με γέννησα.
0: Άμα ήσουν αβατράκι, δεν θα άκουγες ρυθμό. Πέραν τούτου όμως, πώς σε λένε?
24: Χρήστος ονομάζομαι.
0: Γιατί το πες με μια πικρία, ήταν λίγο. Χρήστος ονομάζομαι.
24: Θα ήθελα να με λένε κάτι άλλο.
0: Πώς, ας πούμε, Αρχέλαο, Επαμινόνδα.
24: Αχιλλέα.
0: Αχιλλέα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σε λέω Αχιλλέα για αυτά τα δύο λεπτά.
24: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Εδώ στο ρυθμό 949 θέλω όλοι να είστε ο εαυτό σα. Αχιλλέα μου, λοιπόν, από πού με καλεί?
24: Καλό από Αχαρνές.
0: Α, εδώ μαγκέψαμε λίγο. Ήταν το τοπογραφικό. Αχαρνές.
24: Όχι, πάρα... μωρέ, ούτε καν. Καλά παιδιά είναι εδώ.
0: Καλά παιδιά, μάλιστα.
24: Να και... θυμηρίσουν θέλουν.
0: Τι, παρακαλώ.
24: Να θυμηρίσουν θέλουν, Γιάννη.
0: Τώρα! Έχω περάσει αρκετές ώρες στους δρόμους. Είναι σίγουρο ότι θέλουν να με μυρίσουν. Ούτε εγώ δεν θέλω να με μυρίσω τώρα. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
24: Α, κατάλαβα.
0: Και με καλείς από το σπίτι σου ή από το δρόμο?
24: Τώρα είμαι σπίτι, αράζω.
0: Μπράβο, αράζω, πραγματικά εξαιρετικά. Μπράβο σε εσάς που ακούτε ρυθμό 949 και από το σπίτι. Είστε οι πιο ίσες, τα λόκα, ακροατές, ρε παιδί μου, πιστοί. Και θέλω να μου πεις τι θα μου ερμηνεύσεις.
24: Λοιπόν, θα σου πω ένα τραγούδι του Παναγιώτη Μαύρου τώρα που το λέει. Κανονικά το λέει ο Πάνος Οικονομίδης, ο Μάνος Οικονομίδης.
0: Ναι.
24: Είναι η Κέρος.
0: Τι πια είναι?
24: Κέρος, το νησί Κέρος.
0: Υπάρχει νησί Κέρος?
24: Ναι, είναι απέναντι από το Κουφονήσι.
0: Απέναντι από το Κουφονήσι. Πάμε να το δούμε και αυτό.
24: Να το πω.
0: Πες το, εδώ που φτάσαμε τώρα, ό,τι είναι. Πες το.
24: Να σου να εδώ να δεις πως λείπεις στην καρδιά μου. Μονάχα εσύ μπορείς να φέρεις τη χαρά μου. Η καρδιά μου σαν την καιρό, σαν νησί ερημωμένο που είσαι μακριά. Γύρνα πίσω Κουφονήσι, ο έρωτας μας να μη σβήσει. Μάτια μου γλυκά.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
24: Έλα, ρε,
0: μπράβο.
24: Έλα, ρε,
0: τι έλα τώρα, αυτό ήταν κάταγμα στο αυτί. Οριλά άμεσα.
24: Πόσο χάλια.
0: Αυτό το τραγούδι, να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει όντως ή το έβγαλες τώρα από το μυαλό σου?
24: Είναι κομματάρα, να ξέρεις, Γιάννη.
0: Ξέρεις τι, μήπως φταίει το τραγούδι εσύ, κατάλαβες?
24: Αυτό φταίει, καθαρά.
0: Τα ακούσω κανονικά, πω ότι ωραίο. Να σου
24: ναι,
0: πω όμως...
24: αλλά είχα το θάρρος και βγήκα.
0: Αυτό θα ανταμυφθεί κιόλας, γιατί είχες θάρρος.
24: Είχα θάρρος.
0: Είχες το προνόμιο, το ακούσα από το σπίτι. Είχες έτσι μία μαγιά, μία άνεση και μία... άνεση.
24: Και μία όχι φωνή.
0: Και μία καθόλου, μιλάμε για πλήρη αφωνία. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
24: Ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Και πολλά πολλά φιλάκια και εσένα και στις Αχαρνές. Και φύγαμε τώρα για Θοδωρή Φέρη. Είπες, ακολουθεί ονειράμα βεβαίως και Γλέντι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: διακόπηση. Υποδέχομαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα και πάλι θα ευχηθώ με 45 βαθμούς Κελσίου, αλλά μασάμε εμείς, αδέρφια μου. Βεβαίως και μασάμε, γι' αυτό έχουμε και νεύρα κρόσια. Ωστόσο, να στείλω πολλά φιλιά στον Νίκο που μου έχει στείλει στο Viber μας και λέει: Γεια σου Γιάννη, ακόμα από το κουφονίσι Λασιθίου και πίνουμε τα μπυρόνια μας, αυτός και η παρέα του. Και μου το έστειλε, ας πούμε, για να μην ζηλέψω εγώ, ας πούμε, να πω τι ωραία, τι καλά που καίγομαι στην Αθήνα και λιώνω. Ωστόσο, να περνάτε καλά, τι να κάνω. Και στον Μπάμπη να δώσω τα φιλιά μου που μου στέλνει από Λιξούρη και Φαλονιάς. Όλοι είστε σε νησάκια, έτσι. Περνάτε τι ωραία, τι καλά και με έχετε αφήσει εμένα εδώ. Μπράβο, ωραίοι φίλοι είστε. Όμως, για τους αγαπημένους που είναι στην Αθήνα, έχω και εδώ φοβερές προτάσεις, γιατί έρχεται το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, 7:30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Γιατί όπου και να πάω, χάνομαι. Είσοδος ελεύθερη, και πριν περάσω σε διαλυματάκι, να δώσω τα φιλιά μου και στη Βιβί που μόλις μου έστειλε, τι λέει: Μπορείς να βάλεις στο έρωτα τι μου έχεις κάνει έρωτα. Θα δω τι μπορώ να κάνω, Βιβί μου. Άσε μου λίγο να περάσω 5 λεπτάκια σε διάλειμμα και επιστρέφω λίγαν συντόμως.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.
7: Κι αν η καρδιά σου

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
6: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
13: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
12: Ερμού 61.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πω και ένα good evening για το καλό, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ποια καρδιά του Ιουλίου, εδώ στα τέλη πια του Ιουλίου, σιγά σιγά, γιατί έχει και 20 ο μήνας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 5 και μέχρι και 31 Ιουλίου, έτσι. Δεν σε αφήνω εγώ μόνος το καλοκαίρι, μας δεν την περάσουμε την ταλέπα αυτή. Ωστόσο, μην ξεχνάς ότι σε λίγο σε βγάζω και πάλι στον αέρα για να παίξουμε, να πάρεις κι άλλο δωράκι. Και έχω και αυτή την ώρα υπερεπιτυχιάρες. Και ξεκινάω με Κάθριν, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Δυναμώνει στην ένταση. Ακολουθεί Πανικός και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

έτσι να μερακλώσουμε και μέσα στην καψούρα. Σε έχω πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Πλούταρχος και Γιάννης Κατινάκης, γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Και μέχρι και τις 5 θα περάσουμε μαζί και αυτό το καυτό, πάρα πολύ καυτό, πραγματικά σε εγκληματικά επίπεδα μεσημέρι. Αχ, Παναγία μου και Χριστέ μου, να σου πω κάτι. Έχω βάλει το air condition στους μείον 12 και πραγματικά θα πω ένα ακόμα δρυμή κατηγορό για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν στους 70 βαθμούς υποσκιά να πούνε όχι, εγώ δεν θα βάλω air condition, μου πειράζει λίγο το λαιμό, με γρατζουνάει. Άμα σου κρατζουνίσει το φέρετρο, η ζέστη, τι θα πεις, θα πεθάνεις από θερμοπληξία. Πέραν τούτου, δεν ευρεάζω άλλο και θέλω να σου πω μια είδηση που διάβασα και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ταυτίζομαι με τη φίλη αυτή. Γιατί παρουσιάστρια, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε στη Βοσνία-Ζερζεγοβίνη σαν δύο χώροι. Δηλαδή, έλεγε πια για το Μουντιάλ. Παίζει σήμερα η Βοσνία με την Ερζεγοβίνη. Τι ωραία, τι καλά, πώς είναι η Μπουργκίνα Φάσο. Σήμερα θα κάνουμε την Μπουργκίνα και αύριο τη Φάσο. Σήμερα το Αίγιο και αύριο το Πέλαγος. Να είναι καλά, φίλοι, τα φιλιά μου, τι στέλνω. Και να σου πω κάτι, δεν σε καθυστερώ άλλο, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να ακούσουμε τη νέα τραγουδάρα της Ιουλίας Καλιμάνη, που μου αρέσει πάρα πολύ, στα καλύτερα που έλκονται. Πολύ σωστό και πολύ σοφό.

0: Εγώ σ' αγαπάω, Δέσποινα, και πολύ. Εσύ με αγαπάς. Έλα και πες μου. Α, επίσης να φλεξάρω και λίγο. Θα φλεξάρω και λίγο. Άμα δεν έχεις δει την υπέροχη υπερβιντεάρα που έχουμε κάνει με τη Δέσποινα Βανδύ, να μπεις τώρα στο προφίλ μου, Γιάννης Κατινάκης, να μας καμαρώσεις. Είμαστε και οι δύο πραγματικά υπέροχοι. Όχι να το πενευτώ, αλλά είμαστε και οι δύο εξαιρετικοί. Ωστόσο, Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα σοβαρεύω, γιατί ήγκηκε η ώρα, ήρθε η στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις δωράκι από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Ρε παιδιά, δύο χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν έχετε σημειώσει κάποιο το τηλέφωνο, το ρημάδι να παίρνετε από μόνοι σας. Κάθε μέρα τα ίδια λέω. 210-6835, συγγνώμη, έχω κάποια νεύρα έξτρα σήμερα. 6835-722, πάρε με τηλέφωνο να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έφυγα για break, σηκώνω τις γραμμές μου και σε λίγο επιστρέφω με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Τζοχάνα, για

0: Πάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου να βγεις στον αέρα να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή. Για να σου πω κάτι, μην περιμένει άλλο. Της λέω κατευθείαν την πιο γλυκιά. Καλησπέρα!
8: Καλησπέρα, Γιάννη.
7: Γιατί γελάς, πες μου.
8: Μ' αρέσει που σ' ακούω.
7: Έτσι, τέτοια θέλω να ακούω και εγώ, να με ανεβάζετε.
8: Έχεις μια θετική άβρα.
7: Πολύ βαθιά θετικός άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνεις πως θετικός. Καθόλου νεύρα, μια ηρεμία, Δαλάη Λάμα και μοναχός Σαουλίν σε ένα κορμί φιδίσιο. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
8: Με λένε Τάνια.
7: Τάνια. Δεν είσαι Τάνια Τρύπη.
8: Ορίστε.
7: Δεν είσαι, λέω, Τάνια Τρύπη.
8: Όχι, καλέ.
7: Θα συμβιβαστώ. Είσαι η Τάνια από.
8: Από Χαλάνδρη.
7: Α, είσαι εδώ πέρα και τον Οπούλα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι σπίτι?
8: Είμαι σπίτι.
7: Μπράβο! Δεύτερος ακροατής σήμερα μας ακούει από το σπίτι. Συγχαρητήρια και congratulations.
8: Είμαι σπίτι με ερωτική, γιατί σε άκουγα πριν ότι είμαστε στην Αθήνα. Φαντάσου, εγώ είμαι σε ερωτική και είμαι μέσα στο σπίτι κλεισμένη.
7: Περίμενε. Αναρωτική, κανονική ή αναρωτική μου σαν Τένια που σε μια χαρά και γενετικό πάση.
8: Κανονικότατη, κανονικότατη. Γι' αυτό είμαι και κλεισμένη στο σπίτι.
7: Σκάνω, τους πιστεύω τώρα. Λες, μπάστε, ακούτε αφεντικό, μην πάω ΑΕΒ.
8: Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια.
7: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
8: Είμαι.
7: Είσαι πολυπαιχνιδιάρα?
8: Εντελώς.
7: Εντελώς. Μ' αρέσεις. Θα ακούσεις μια τάκα λοιπόν από μια σειρά και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια.
8: Οκ. Okay.
7: Φύγαμε.
9: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
10: Σωρό κουβάρι. Στην μπαγκαζιέρα του αεροπλάνου.
7: Κάποιος σωτηρμός, ένα κλάμα, μια ερωτική.
8: Ναι, όχι ούτε καν. Κόλλησα.
7: Περίμενε. Όλοι κολλημένοι είστε. Για άμα δεν βοήθηκα εγώ, μισός άνθρωπος δεν θα είχε κερδίσει. Παραδέξω το αυτό. Θέλω να το παραδεχτείς.
8: Ότι βοηθάς πάρα πολύ.
7: Ωραία. Να δώσω δύο επιλογές.
8: Αχ, δώσε δύο επιλογές.
7: Λοιπόν, σκάσε κακούργα ή από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
8: Το δεύτερο.
7: Πες το.
8: Σκάσε κακούργα από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα.
7: Όλα τα πες μαζί, όλα. Με διαλύετε, ρε παιδιά. Με διαλύετε. Δεν σέβεστε, δεν λυπάστε μια ψυχή που είναι εδώ και σιγοψύνεται. Δεν με λυπάστε. Κέρδισες. Με την αξία σου. Σουν άξια, άξια πολύ.
8: Εντελώς χωρίς καμία βοήθεια θα έλεγα.
7: Water fun, water park φίλοι μου. Water fun, water park. Πισίνες, νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες, κοκτέιλάκια. Θα πας και θα περάσεις εξαιρετικά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
8: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
7: Ποιο ενθουσιασμό θέλω, φίλοι μου?
8: Όχι, απλά κόλλησα τώρα, γιατί εντάξει, βοήθησες πάρα πολύ και αισθάνθηκα άσχημα.
7: Άντε,
8: να είσαι καλά,
7: καλή
8: συνέχεια.
7: Στο αφεντικό σου, πες ψέματα ότι είσαι άρρωση, δεν αισθάνθηκες άσχημα, σε στεμένες αισθάνθηκες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
8: Πολλά φιλιά, συνέχισε έτσι.
7: Έχω πάρει και τα στοιχεία σου, σε επανέλθω, θα σου στείλουν μήνυμα. Πολλά, πολλά φιλάκια.
8: Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ.
7: Γεια σου, φιλούλα μου. Και τώρα, μια Νατάσα να ερεμήσουμε.
11: Φορτηγό.

0: Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Κωνσταντίνος Αργυρός και Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, για να μπει έτσι καλά και να ζιάρικα και τσαχπίνικα αυτή η εβδομάδα. Η προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ο οποίος πραγματικά έχει κρατήσει γύρω στα 8,5 χρόνια, έχει τον ατελείωτο, σε αντίθεση με πολλούς πρώην, τέλος πάντων. Οπότε θα το περάσουμε μαζί και αυτό και μέχρι και τις 5 θα με έχεις παρεούλα. Όμως, περιμένω και τη δική σου την παρέα, γιατί εγώ είμαι σαν την Καλαμιά στον κάμπο, σε ένα στούντιο μόνος μου και τι περιμένω, ένα μήνυμά σου περιμένω. Πού, στο Viber μας. 6937-949-949. Πες μου ένα καλό λόγο, πες μου έτσι, μια ωραία ευχή και τα νεύρα σου. Πες τα μου και αυτά, θα σου δώσω λύσεις. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες μέχρι και τις 5 να είμαστε μαζί. Όμως, και σε ένα διαλυματάκι να μην περάσω. Λίγο, ίσα που. 5 λεπτάκι υπομονή, δεν φεύγεις και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquilas Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό και καλησπέρα και good evening και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα, Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, να ακούσουμε τραγουδάρες, να ξεσηκωθούμε, να γλεντικοπήσουμε, να λυκνίσουμε την κορμάρα μας ίσα που γιατί θα υδρώσουμε. Καταλαβαίνεις. Τώρα η Πασχάλη βγάζει πηγή λουτρακίου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζω όλοι να φοράμε αποσμητικό αυτό το καυτό καλοκαίρι, αυτή την καυτή Δευτέρα, για να μην βρωμοσκυλάει η Αθήνα γη δοτήρη. Και επίσης, για να μην κάνουμε ωραίες εικόνες, να δώσω και τα φιλιά μου στον Αμαριλίντο που μόλις μου στείλε στο Vibe. Μας, είναι φίλος της εκπομπής και λέει: Γιάννη, τι κάνεις? Γιορτάζει ο Ηλίας σήμερα. Α, χρόνια πολλά στους Ηλίες. Μας έφερε, λέει, καριώκες να φάμε στο γραφείο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μου θυμίζει το της γιορτάγκας ο ποπός είναι τόσο πεταχτός. Ρε Ελληνίδου και εξηγήστε μου, έτσι αρχίζουμε την ώρα και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Δώσε λίγο Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αλέξη Μαρκάζο, έμπα μέσα. Έμπα, έμπα, αρχηγέ που ήρθες να με σώσεις. Ξέρεις εσύ γιατί, αγόρι μου όμορφο. Αλέξη Μαρκάζος, δώσε ένα χειροκρότημα από τα μάξι σου. Εγώ θα δώσω από εδώ πέρα. Και να δώσω πολλά, πολλά φιλιά στην Αντιγόνη που μου λέει μία καυτή καλησπέρα από την Ηρακλιά. Λέει, λιώνουμε Γιάννη μου, ούτε στα νησιά σώζει την κατάσταση. Ναι, αλλά κάνετε διακοπές, αγαπημένη Αντιγόνη. Δεν δουλεύετε σαν εμάς που είμαστε εδώ πέρα μέσα τον Ιούλιο και έχουμε ταλαιπωρηθεί αδιανόητα. Στον Τζέρι, το αγόρι μου το όμορφο, πολύ το αγαπώ αυτό το αγόρι, το Τζέρι που μου στέλνει κάθε μέρα. Στον Παναγιώτη και στον Εμμανουήλ. Έχω αγόρια σήμερα πολλά και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω χαρέσει στο σπιτικό μου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου με πάρα πολλές επιτυχίες και περιμένω και άλλα μηνύματάκια στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα σπάστα παρέμενα Αναστασία, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και εγώ θα είμαι η φωνή που θα ακούς μέχρι και τις 5. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ακόμα εδώ, κι όμως είμαι ακόμα εδώ, 20 Ιουλίου, και θα είμαι μέχρι και τις 31, γιατί σε σκέφτομαι και σε αγαπάω. Και λέω, το Ακροατόπουλο που είναι εδώ πέρα στην Κηφισία, στο Κηφισό, στην Αλεξάνδρας, και σιγοψύνεται ως άντες Εφταλιά, δεν πρέπει να έχει μια παρέα. Θα είμαι λοιπόν η παρέα σου, καλά, μέχρι και τις 5 μετά, καταλαβαίνεις. Σπιτάκι, φαΐ και air condition. Αλλά μέχρι τότε περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας, 6937 949 949. Και νομίζω και θαρώ πως ήρθε η στιγμή για ένα πολύ μικρό διαλυματάκι. Τόσο σαν τσουτσουράκι, θα με φανταστείς, τσουρούτικο. 5 λεπτάκια, μη μου φύγεις και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
3: Την εσπρασιέρα μαζί.
2: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
3: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
2: Παίρνεις παρεό, πετσέ.
3: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό. Αλλά ναι, από μέσα είναι πετσέτα.
2: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
3: Με ποια έννοια
2: το λέω, ρε φίλε?
3: Όχι,
2: είναι
3: απλά, είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά, τα ραχνοήφαντα.
2: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτά. Γιατί γελάς?
3: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
2: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
3: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
2: Εγώ παρεό το βλέπω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Τζοχάνα, για

0: Λόγια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
7: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
8: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει
13: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και για πολύ πολύ λίγο ακόμα στα αυτάκια σου Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5. Τα αλάνια μας είναι ήδη εδώ στο στούντιο και τα περνάμε τι ωραία, τι καλά. Αλλά πριν κλείσω θέλω να σου πω ότι εάν είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει το τρίμερο στην Σαντορίνη, σου έχουμε υπερπολιτέλεια, γιατί θα μείνεις στη Βίλα Ατζέλικα στον Περίβολο. 120 τετραγωνικά, κάνεις και χωρεσπερίδα αμαλάχη, τρία υπνοδωμάτια και τζακούζι για όλες τις ανέσεις. Και μπορείς να μπεις και villamearangelica.gr για να δεις την υπερπολιτέλεια που σε στέλνουμε. Και τώρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Θανάση, σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και παραδίδεται ο σκυτάλης στα καλύτερα παιδιά, στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8 θα είναι μαζί σου. Άννα, ανέλαβε. Έτσι.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
0: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Walt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
2: καλό.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
25: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
26: Ήμασταν το booster σας.
27: Το energy booster σας.
28: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
25: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
29: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
30: Δεν αλλάζει.
31: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
32: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
33: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
25: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
34: Ρυθμός 949.
35: Καλή εβδομάδα, βρε καλό στα Ταϊλάνια. Καλώς ήρθατε. Σήμερα Δευτέρα 20 του Ιούλη είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
36: Με τα καλύτερα μηνύματα φυσικά, τα δικά σας βρε τρελόπεδα. Και σήμερα φυσικά είμαστε γεμάτοι από μηνύματα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και sams.gr κάτω ρυθμό 949. Τη Μαδρίτη, τη Καπαδρίτη, τη Κιώτο, τη Κιάτο μας απολαμβάνεις και online από κάθε γωνιά του πλανήτη. Από που κι αν βρίσκεσαι.
35: Χρόνια πολλά σήμερα στον Ηλία, στην Ηλιάνα, σε εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι γιορτή που, αν και εφόσον το έχετε μάθει τώρα, μπορείτε να πάρετε στους οικείους σας να στείλετε ένα μήνυμα. Μην αφήνετε, ρε παιδί μου, ούτε λεπτό, γιατί αυτές οι στιγμές είναι που μας ενώνουν και έχουμε και πάρα πολύ ωραία θέματα σήμερα.
36: Όπως γυναίκα στη Φλόριντα, απήγαγε επιστήμονα, γιατί όμως? Για να κάνει τη γάτα της αθάνατη. Εφτάψυχη.
35: Αχ, αυτό μην το πει ζωντανά, θα ακούω και άθα, δεν θέλω. Και μας κάνει και Νάζια τελευταία γάτα.
36: Έτσι τώρα αυτό να δουλεύει στην Άζα και να βγει αδερφό. Αφεντικό δεν θα έρθω σήμερα. Μα πήγα μια τρελή. Εδώ πέρα η γάτα τη λέει: δει λίγα τα ψωμιά τη. Καταλαβαίνει, θα αργήσω λίγο.
35: Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για μια παράξενη επιχείρηση διάσωσης σε χημική τουαλέτα. Τι λάθος μπορεί να πήγε εκεί?
36: Τι σωστά μπορεί να πήγε εκεί, είναι η πραγματική ερώτηση. Επίσης, τα κουνούπια δεν σε τσίπαν απλά για να πιουν το αίμα σου, αλλά σε κατουράνε κιόλα πριν φύγουν. Σε κατουράνε και φεύγουν.
35: Και είναι γεμάτο το χέρι μου, δεξιά και αριστερά.
36: Ήμασταν γεμάτη αγάπη για τα κουνούπια. Δηλαδή αυτό περιμέναμε για να πέσουμε από τα σύννεφα.
35: Και νέο υποβρύχιο ψάρεμα. Σε λίγο θα τα μάθετε όλα. Οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά, το ξέρουμε.
36: Αλλά πήγαινε πλήνες το χέρι σου, καλού καθού.
35: Δεν ξεκινάμε. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.
36: Golden shower.
35: Βέβαια, άλλη μόνο. Ερχόμαστε. Λοιπόν, απογειωνόμαστε με Θοδωρή Φέρη και είπε. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Όσα νιώθω λοιπόν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκι και είναι η ώρα, ε. Για το μπαμ και κράχτο.
1: Φύγαμε.
2: Μπαμ και κράχτο.
0: Λοιπόν, τι είχε χθες στον τελικό κυπέλου.
1: Τι είχε.
0: Δεν τον είδες.
1: Είχε, παγκοσμίου κυπέλου εννοείς.
0: Το παγκοσμίου κυπέλου.
1: Θα μπορούσε και ελληνικού κυπέλου. Πανσεραϊκός Ηρακλής 0-0.
0: Φαντάζομαι. Να σου πω κάτι. Όσο άσχετη είμαι που έπαιζα και μπάλα.

0: πότε ήταν, πίσω στη χώρα σου. Μιλάμε τώρα με το σουγιά του περίμενε.
1: Μην λες τέτοια, γιατί και ο, πώς το λένε, ο Τραμπ.
0: Τον είδε και φοβήθηκε.
1: Με το ζόρι ήταν εκεί. Ειδικά όταν κέρδισε η Ισπανία, δεν έλεγε τίποτα άλλο. Είσαι πρωτοθλητής. Καταπληκτικό
0: παίκτη.
1: Είναι σαν να έλεγε. Δεν έχω κάτι να κερδίσω από εσάς, ρε.
0: Τι να σας κάνω που κερδίσατε.
1: Τι να σας κάνω που υπάρχει.
0: Να πάρω τηλεφώνημα, δεν μου το σηκώνει. Να το πάρουν πίσω το παγκόσμιο ζήτημα στην επανάληψη του μάτς.
1: Φαινότανε.
0: Τι να
1: κάνει.
0: Αφού έχει κάνει και δηλώσεις. Δεν την πάει την Ισπανία. Έλεγε δεν τη χωνεύω την Ισπανία και τέτοια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, με
1: σηκώνει. Η πρέσβυρα έλεγε ότι δεν είναι ωραίοι στην Ελλάδα και δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν, αλλά εδώ πέρα ήρθε.
0: Καλά, δεν είπε ότι δεν είναι ωραία. Δεν είναι η ζωή τη Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Ήταν μέχρι να γνωρίσει την εξαίρεση, τον Αργυρό. Μετά επιβεβαιώθηκε ο κανόνας.
1: Συγγνώμη.
0: Τώρα είναι ωραίοι οι Έλληνες, γλυφόιλ μου.
1: Είναι ωραίοι και είναι ωραίες και οι επιτυχίες του ρυθμού. Για δυναμώστε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και...
1: Να πω κάτι με λίγα λόγια.
0: Έλα.
1: Πέτυχα τώρα δηλώσεις του Γιάννη Μιτσέλη, του ηθοποιού, που λέει ότι έχει παράσταση ο άνθρωπος και δεν θα βλέπει τον τελικό. Αλλά αυτός ο σύγχρονος Νοστράδαμος το έδωσε.
0: Το έδωσε
1: γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με ηθοποιού, έχουμε να κάνουμε με τη Μίριαμ και τον Τζόσουα.
0: Τι είπε, ότι
1: προβλέπω
0: νίκη
1: Αργεντινή 3-0. Ρέτσι Μιτσέλη, να σε πάρουμε μαζί την επόμενη φορά πριν το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Πριν το παίξουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο του Τζιμιτσέλη ή θα βάλουμε δηλώσεις του. Τελείωσε. Έχουμε να κάνουμε με Νοστράδαμο.
0: Τον είδα την Παρασκευή, πήγα την παράσταση πολύ ωραία.
1: Αυτό που σε είδα, από τη γυάλα του. Του γυάλα από
0: το story
1: είναι.
0: Που ανέβασε, έκανε λοιπόν.
1: Ναι. Παιδιά, αν συνεχίσει έτσι, είναι ο εφιάλτης του στοιχηματικών ο Τσιμιτσέλης. Λίγα τα ψωμιά του, αν συνεχίσει με τέτοια φορά που έχει πάρει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ας τις μαχηματικές εδώ πέρα και χαιρέτα τον κόσμο. Ο Αντρέας είναι εδώ. Γεια σας, παιδιά. Καλή καυτή εβδομάδα. Παιδιά, τι ζέστη! Όχι, να το πω πιο καλά. Τι ζέστα είναι αυτή εκεί έξω. Λίβας.
1: Ναι,
0: ευτυχώς είμαστε πολύ ωραίοι εδώ πέρα στο στουντιάκι μας.
1: Στο
0: εγκλού μας.
1: Στο ωραίο μας εγκλού.
0: Και το έχω κλείσει κιόλα τώρα γιατί άναψε.
1: Δεν παλεύονταν. Δεν κατάλαβες. Πάω τώρα, θα σου πω τι έπαθα εγώ με τη ζέστη.
0: Τι.
1: Αύριο έχω ένα χορηγικό και πρέπει να φοράω την μπλούζα του χορηγού.
0: Ναι.
1: Και έλα όμως που η μάνα μου σε μια έτσι ωραία πρωτοβουλία της αποφάσισε να το πάρει όπως 50 βρώμικα από το σπίτι μου και να το πάει στα βρώμικα στο άλλο. Λες και εγώ κυκλοφορώ σαν ρουτεράς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι για ρούτερ, τέλος πάντων. Και πάω τώρα, βγαίνω μέσα στη ζέστη, καταϊδρωμένος, και μπαίνω στο πατρικό για να το πάρω το τέτοιο. Έλα όμως που έχουν βάλει συναγερμό, αρχίζει και χτυπάει ο συναγερμός.
0: Και δεν ξέρεις εσύ το συναγερμό στο πατρικό.
1: Τον έχουν αλλάξει. Διέριξα το σπίτι των γονιών μου.
0: Κάτι ξέρω.
1: Κανονικά διέριξα το πατρικό. Μετά τα μαρκάζια ήταν θέμα χρόνου να το ζήσουμε κι αυτό.
0: Και τελικά τι έγινε.
1: Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, τι να σου πει, Βαρβαθία, που κάτσε, Κώστα, κλείσει το συναγερμό. Γιατί ήρθε ο Αλέξης. Μόνο έτσι λέει έρχεσαι επίσκεψη.
0: Βάλανε και συναγερμό στο σπίτι, γιατί δεν το θέλουν μέσα.
1: Το άφηγε είναι και επίσημο, έτσι. Το επόμενο είναι ασφαλιστικά μέτρα. Και εγώ τώρα μέσα στον κάψο να λιώνει και να έχω και το συναγερμό από τον οικοτιζόνη. Δεν
0: καλά που δεν πρόλαβε να έρθει η αστυνομία και το κλείσανε.
1: Καλά και να ερχόταν, θα με αναγνωρίζατε πια τόσε φορέ που έχουν έρθει σε αυτό το σπίτι.
0: Να

0: σπασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Αγάθη μόνο είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Λάνια μου. Ο Χρήστος. Άννα Μαρκάζο. Μόνο ο Γιάννης με βγάζει να παίξω. Ενώ ακούω περισσότερο εσάς. Τέτοιοι είστε και οι δύο. Βρε Χρήστο, αν δεν πάρει τηλέφωνο όταν πούμε. Τι να κάνουμε. Στημένο το έχει με τον Γιάννη.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ο Γιάννης, αγάπη μου.
0: Γιάννης και στήσουμε παν παρέα.
1: Ο Γιάννης δεν θυμάται ποιο έχει πάρει τηλέφωνο για να του δώσει το δώρο μετά.
0: Ο Γιάννης δεν θυμάται τι έχει κάνει το βράδυ.
1: Όχι, αυτό ποτέ δεν το
0: ξέρω.
1: Δεν τον περίμενα εγώ χθες να έρθει στο σπίτι για μπάρμπεκιου και δεν ήρθε ποτέ.
0: Μου σήκωσε τηλέφωνο. Ακριβώς. Ποτέ δεν σηκώνει τηλέφωνο. Τέτοιο γκόστινγκ δεν σου ξανακάνει. Το έφαγε από το κατινάκι.
1: Λοιπόν, πολλές καλησπέρα στη Βασιλική που λέει καλησπέρα, παιδιά. Είμαι κολλημένη στο ΟΑΚΑ. Παιδιά δεν είχε κίνηση τώρα.
0: Τίποτα δεν είχε.
1: Με τη ζέστη και αυτά.
0: Δεν μείνετε στα νησιά, ρε παιδιά. Πιάστε μια δουλειά σε ζώνη. Ωραία, είναι η Αθήνα.
1: Είναι εδώ πέρα η Άννα. Είναι στην Αμοργό και μας έχει στείλει. Αμοργό νομίζω είναι έτσι. Ναι. Καλησπέρα από Αμοργό. Μας έχει στείλει και πολύ ωραία φωτογραφία. Μας ακούει μέσω sound, φαντάζομαι.
0: Καλά, είναι στην Αμοργό και ακούει εμάς. Είστε σοβαροί.
1: Δεν πάτε καλά.
0: Δεν έχετε ζωή.
1: Κάντε βουτιές εκεί πέρα.
0: Κάντε γιατί δεν
1: μπορεί να υπάρχει αύριο.
0: Γράψτε μας εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Αυτός όμως που δεν πρέπει να γράψετε γιατί δεν πιάνει μελάνη, γιατί θα πρέπει να βρείτε κάπου να πιάνει μελάνη, είναι τις σπουδές σας.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Έρχονται λοιπόν οι ανώτερες σχολές Δέλτα με πάνω από 8.000 εργαζόμενες εταιρείες και γραφείο σταδιοδρομίας που σας στηρίζει μέχρι την ένταξή σας, την επανένταξή σας, θα λέγει κανείς, στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνετε μια ξενάγηση σε όλες τις σχολές της περιοχής σας. Γιατί έχει σε Σταδίου, σε Περιστέρη, σε Αγία Παρασκευή και σε Νέα Φιλαδέλφια. Για να ξεκινήσετε από τώρα το σχεδιασμό. Γιατί έρχεται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, παιδιά.
1: Άντε, άντε.
0: Εγώ και διαφημίζω από τις τσάντες. Τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνει.
1: πλάκα 20 Ιουλίου είναι.
0: Έλα, μην πόνο
1: στη μέση, ακριβώς.
0: Ακόμη δεν ξεκινήσαμε. www.delta36.gr ή τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
1: Παιδιά, πάμε στο πρώτο break, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και διαγωνισμό Νησάρα και κάποιος από εσάς θα πάει Σαντορίνη. Έχουμε και άλλα πολλά.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
0: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Πλάς, πλάς, πλάς.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς, πλάς, πλάς.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
15: Βρε
0: καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζηρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας με τρελόπαιδα από αλλού στο Viber. Στο 6937-949-949, όλα καλοδεχούμενα, όλοι και όλες. Όλοι και όλες, να καλά το πω.
0: Όλοι και όλες.
1: Όλοι και όλες. Και όλα. Λοιπόν, επίσης, sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Έχω ένα πολύ ωραίο ελεφαντάκι σήμερα εγώ στα χέρια μου, γιατί ένα μικρό κοριτσάκι εδώ πέρα, εκτός από σένα που είσαι ελέφαντας, μου βάλε ένα αυτοκολλητάκι στα νύχια και παιδιά τα ελεφαντάκια είναι τύχη. Και μου αρέσει πάρα πολύ το ελεφαντάκι.
1: Είναι πολύ περίεργος.
0: Λοιπόν, μπορεί να κάνετε κι εσείς την τύχη σας σήμερα, διότι τρέχει διαγωνισμός. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός σε κολλητή κι εσύ, δηλαδή ο ρυθμός 949 σε στέλνει με όλο το παρεάκι, μέχρι και 6 άτομα, ρε παιδί μου, να πάτε να κάνετε τις ωραίες σας διακοπές 11 με 14 Σεπτέμβρη, Villa Angelica. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό διαμέρισμα, σπίτι, βιλάρα να το πούμε έτσι, εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης στη Σαντορίνη. Και δεν θα σας στείλει ξεροσφύρι με την παρέα, θα σου κάνει και τα ακτοπλοϊκά με Golden Star Ferries, γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπου πραγματικά σας αξίζει. Και δώρο επίσης, καλό φαγητό. Drunk Fish, παιδιά, σας περιμένει μια ξεχωριστή γευματάρα στη Σαντορίνη με δημιουργίες μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Πώς γίνονται όμως όλα αυτά να τα κάνετε δικά σας?
1: Όλα αυτά με ένα αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, μας το στέλνετε και εμείς με τη σειρά μας σας παίρνουμε τηλέφωνο για να μας το τραγουδίσετε ή να μας τα απαγγείλετε όπως τον βολεύει τον καθένα.
0: Τραγούδι.
1: Στον αέρα.
0: Ναι, και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή την επόμενη, 24 του μήνα, στα Παπάκια. Πάμε πρωινό. Ξέρετε, τώρα τους έχει ταραπήσει.
1: Αυτή εδώ, είναι. Αυτή εδώ. Ναι.
0: Έχω χάσει τις
1: μέρες. Πώς περνάνε οι μέρες, τα περνάς καλά.
0: Τέσσερις
1: μέρες.
0: Τελευταίες συμμετοχές, παιδιά. 2-3,
1: τελευταία
0: άιντε.
1: Τελευταία εβδομάδα, προλαβαίνετε.
0: Άιντε, παιδιά. Έγινε ο λογαριασμός ο Τίμιος. Όπως λέγει η Καθαρινά Λιόλιο.
1: Πες τα, Καθαρινά, αλλά πες τα.

0: Αγαπημένη Απολυτία Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949.
1: Πώς λέγες... δεν την είδαμε και στο halftime show του τελικού του Μουντιάλ, έτσι.
0: Θα μπορούσε.
1: Καλέ, μόνο αυτή δεν είδαμε.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό.
1: Τι ωραίο, μα, τι 20 ωραίο χρόνια κάτσε. Περισσότερο αυτό από το ημίχρονο κράτησε. Είδαμε τη Μαντόνα. Απίστευτο τη ζει. Αυτό ήταν η είδηση, τη ζει Μαντόνα.
0: Ντροπή σου, λίγα για τη Μαντόνα.
1: Αλλά εμένα με κέρδισε περισσότερο το aftermath show. Όπου ένα προσευχόταν και άλλοι πέσαν ξύλα από πίσω, οι Σοβίτες της Αργεντινής. Και φυσικά, πολύ αγαπημένος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τι δεν έκανε πάλι.
1: Δεν έφυγε από την απονομή.
0: Ήθελε φωτογραφία. Ήθελε φωτογραφία, παιδί μου.
1: Του δίνανε τον τρόπο, τον διώχναν οι Ισπανοί, λέγανε φύγε.
0: Πλανητάρχης.
1: Ναι.
0: Έγινε στην Αμερική, είχε την απονομή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάρει.
1: Έχει πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Άσε να πάρει και κάποιο τίποτα άλλο.
0: Μια φωτογραφία ήθελε να πάρει. Είναι τα φώτα πάνω του.
1: Πήρε στο Λευκό Οίκο.
0: Σε περίπτωση που οι Ισπανοί δεν τον ξέρανε.
1: Τον μάθανε. Τα κατάφερε. Δεν τους χωνεύω, αλλά δεν ξεκολλούσα από πάνω στην απονομή.
0: Ήταν πιο κοντά στην Αργεντινή ή πιο κοντά στην Ισπανία.
1: Πιο μακριά από την Ισπανία δεν παίζει να έχει υπάρξει άνθρωπο.
0: Όχι, στη φωτογραφία εννοώ.
1: Στη φωτογραφία ήταν ένα με την Ισπανία.
0: Καθόταν κέντρο ή θελεγωνία που κόβεται. Είναι εκεί που βάζει κάποιον που δεν πολύ γουστάρει για να τον κόψει μετά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ είναι το χοντρό παιδάκι που έχει την μπάλα που αναγκαστικά θα παίξει. Όταν ήμασταν μικρά, που ήταν ένα χοντρό παιδάκι που το παίζαμε αναγκαστικά. Γιατί αλλιώ θα παίρνει την μπάλα και θα φεύγει. Αυτό ήταν ο Ντόναλντ. Ήταν απίστευτο. Δεν έφυγε με τίποτα από την απονομή. Και έτσι όπω ήταν και μαυρισμένο, τον έκανε και γε πάνω. Γιατί είχε αυτό το πορτοκαλί.
0: Όχι, με τέτοιο μαλλί. Όχι.
1: Το μαλλί είναι δεκαπάζ. Εγώ σου λέω το υπόλοιπο.
0: Πού το ξέρεις, ήσουν μπροστά όταν τα βάζει.
1: Είναι 75 χρόνων, 80 χρόνων είναι.
0: Εντάξει, και άσπρε το μαλλί του. Δεν λένε.
1: Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή. Μαύρα βαντάτα στη Βουλή. Μαύρα βαντάτα στην Αμερική. Και λογικά είχε σκάσει εκεί πέρα με την Άιρη στην ομάδα για να του διώξει. Σαν πολύ σπανόφωνοι μαζευτήκατε. Όχι στη βαρδιά μου.
0: Έλα,
1: δρόμο.
0: Έλα, γιατί είναι μαζί μα η Λίνε Αστρόμη.
1: Καλώ την
0: μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου.
1: Αν λοιπόν και εσύ όπως τον Ντόναλντ πέστηκαν τα γονατάκια σου από την ορθοστασία,
0: ναι,
1: τότε σου έχουμε τον απόλυτο ύπνο. Γιατί οι ειδικοί λέει, παιδιά, λένε ότι πρέπει. Κανονική σύνταξη. Οι ειδικοί λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά παίζει λοιπόν και οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ και να σηκώνετε την ίδια ώρα κάθε πρωί.
0: Γιατί η ρουτίνα, παιδιά, μας κάνει καλό, να το ξέρετε.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Άλλο, το καταλαβαίνω εγώ γιατί ποτέ δεν το έχω καταφέρει αυτό τη ζωή μου. Μόνο στο στρατό με ξυπνητήρι. Έτσι λοιπόν μπορείτε κι εσείς πριν σας προλάβει ο στρατός να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Λίνε Αστρόμ και να δείτε από κοντά την πιο πλούσια συλλογή στρωμάτων, κρεβατιών, μακιά, αξεσουάρ ύπνου σε εκπτωτικότατες τιμές. Μάθετε περισσότερα στο ellinastrom.gr και φυσικά κοιμηθείτε αλλιώς.
0: Παιδιά, πάμε για ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε γιατί τρέχει το που είμαι και κάποιος από εσάς θα πάρει μέρος και θα κερδίσει και πλούσια δώρα.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου που πραγματοποιήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 της Αργεντινής χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 106 της παράτασης ο Φεράν Τόρες. Όπως το 2010, έτσι και τώρα οι Ισπανοί κατακτούν την κορυφή του κόσμου ενώ είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πλημμυρισμένος από συναισθήματα, ο Μέση δάκρυσε στο φινάλε στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του. Στη Φόρμουλα 1 που παρακολουθήσατε σε Αντένα και Αντένα Plus, ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε τη νίκη στην πίστα του Spa εκμεταλλευόμενος την pole position του. Αυτή ήταν η έκτη φετινή επικράτηση του οδηγού της Mercedes, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Leclerc και τρίτο τον Max Verstappen.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Και το πρωί το πάμε τάπα.
24: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
25: Βεβαίως.
24: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
25: Ψυχές, παρουσίες.
22: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
26: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
27: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
28: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
29: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
30: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει
31: το καλοκαίρι.
32: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
33: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
34: Ρυθμός 949.
0: Ρε καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τι 8 στον καλύτερο σταθμό τη πόλη. Ήρθε η ώρα τη γέμιση. Δευτέρα, 20 του Ιούλη, 6 και 4 πρώτα λεπτά. Και τι σηματοδοτεί αυτή η ώρα, Αλέξη μου?
1: Την αρχή των δώρων. Γιατί τώρα είναι η ώρα να πάρει τηλέφωνο στο 2-10-68-35-722 για να σου βάλουμε τρει ήχου. Θα μαντέψει που του ακού στο νέο μα παιχνίδι.
0: Όχι.
1: Φρέσκο σπαρταριστό που είμαι. Και με μία μαντεψιά και σωστή θα κερδίσεις μια δωράρα όλη δικιά σου. Μούρλια.
0: Να με το συμπάθειο.
1: Μούρλια. 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει θα παίξει και δωράρα θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος πια θα είναι στη γραμμή.
1: 2-10-68-35-722, τρίτη και φαρμακερή, πάρε, παίξε και δωράρα, κέρδισε.
0: Α, το τηλεφωνικό κέντρο γεμίζει.
1: Βλέπω ήδη
0: γραμμούλες. Λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου ξεκινάμε και έρχεται με ένα φορτηγό. Και αυτό το φορτηγό είναι γεμάτο επιτυχίες.

0: Για σένα που λατρεύω λοιπόν, στα Βέντο και Αναστασία στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και έγκυκε και είναι η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους, η ώρα του παιδιού είναι εδώ, με δωράρα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Λάνια.
1: Καλησπέρα φίλοι μας.
0: Γεια σου Δέσποινα, από πού μας καλείς?
1: Γεια σου Δεσποινιό.
4: Τώρα είμαι στο αμάξι, ναι. Είχα πάει με τον άντρα μου για μπάνιο στο Λαγονίσι και επιστρέφουμε σπίτι μας.
0: Τέλεια!
1: Όνειρο ακούγεται.
0: Μια χαρά, έχει και υψηλή θερμοκρασία σήμερα. Τι λέει το αυτοκίνητο, πώς θερμοκρασίες βγάζει εκεί?
1: 80-90
4: τώρα, πόσο έχει. Κατώ. Όχι, όχι, 36 τώρα.
1: Α, με air condition.
0: Μάλλον στη σκιά.
4: Ναι, ναι, με air condition μάλιστα, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, για να συνεχίσει να πας και ωραίες βόλτες με τον άντρα σου και θα σας κάνουμε και ένα πολύ ωραίο γεύμα δώρο. Για να δούμε αν βρεις τους ήχους σε ποιο σημείο αντιστοιχούν. Έτοιμοι?
4: Ναι, ναι.
1: Για να δούμε πόσο. Το είδε το ματσάκι χθες?
0: Έλα.
4: Το είδαμε, είναι σε γήπεδο.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια. Είναι σε γήπεδο.
1: Σε ναό.
4: Ισπανία και χάρηκαμε πολύ.
0: Α, ήσασταν με την Ισπανία.
1: Εσείς και ο Τραμπ. Εγώ δεν ήθελα να το ξασηκώσει ο Μέση. Είστε μήπως ο Ρονάλντο φανς?
4: Κοιτάξτε, και ο Μέση είναι πάρα πολύ καλός.
0: Αλλά
4: η Ισπανία το άξιζε περισσότερο.
1: Καλά, η αλήθεια δεν βλεπόταν η Αργεντινή.
0: Ήταν πολύ χάλια η Αργεντινή.
1: Οι μισοί παίζαν ποδόσφαιρο και άλλοι μισοί μπόξ. Ισχύει.
4: Ναι, αυτό. Δηλαδή, εμείς θέλουμε πάντα να κερδίζω καλύτερος.
1: Ισχύει. Αναλόγως το μάτς που βλέπεις, έτσι. Γιατί άμα το πηγαίναμε για μπόξερ, γιατί δεν το είχε πάρει σπίτι το Μουντιάλ από τον προηγούμενο τελικό.
4: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Άντε, συγχαρητήρια, κερδίσατε κι εσείς λοιπόν.
0: Δέσποινα.
4: Πάρα πολύ. Δέσποινα. Πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεύμα στο Γουαγκαμάμα, αν λατρεύετε και το ασιατικό, είναι ό,τι καλύτερο. Σε οποιοδήποτε κατάστημα γουστάρετε και θέλετε, 50 ευρώ δώρο επιταγή, να πάτε να τα απολαύσετε. Ενδεικτικά θα σου πω ότι αν πάτε στο Μοναστηράκι, έχει καθ' όλη τη διάρκεια το All You Can Eat Sushi, δηλαδή από 15.90, και το Curry Days με αγαπημένα curry στα 9.90. Θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό με αγάπη, συμπληρώνεις τη φόρμα και ξαναμιλάμε σε λίγο, εντάξει?
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό φάγωτα.
4: Να είστε καλά.
0: Καλή επιστροφή.
1: Γεια σου.
0: Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ τη ζωή μου, εσύ Αλεξ

0: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και να τα μηνύματα, βροχή!
1: Για να ακούσω.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Έχει σήμερα live στο ΆΚΑ. Έχει άχαστους, γι' αυτό γίνεται χαμός. Γι' αυτό είπα και
1: μπράβο,
0: εγώ τώρα.
1: Μπράβο, σολντά θα το έχουνε.
0: Σε τα βλέπω, λέει, όπως η Αργεντινή. Την περιοχή της Ισπανίας. Είναι καλή ατάκα για χιλόπιτα σε γυναίκα, φίλια Κωστής?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ατάκα για περιοριστικά μέτρα. Για ασφαλιστικά μέτρα. Θέλω πάρα πολύ να σε δω το δοκιμάζεις. Είμαι πολύ. Και θέλω πάρα πολύ να μας πεις, αφού το δοκιμάζεις, και την αντίδραση της κοπέλας. Ήτανε μπλοκ, ήτανε μήνυση, τι ήτανε?
0: Λοιπόν.
1: Σας ελπίζουμε ότι θα πλησιάσεις περισσότερο από την Αργεντινή την περιοχή της Ισπανίας. Α, όχι, η Ισπανία την περιοχή της Αργεντινής. Πάλι καλά. Το ανάποδο βλέπω να γίνεται, αλλά καλή τύχη με αυτό. Ας ελπίζουμε σε πολλά γκολ.
0: Καλησπέρα στο Βασίλη. Στέλνουν και τα μηνύματα για το νησί και να δούνε. Α, καλά, η Αθηνά έχει στείλει μέχρι και νύχτα στη Μύκονο. Με παιδιά νησιώτικο έχουμε πει.
1: Γιατί δεν είναι νησί η Μύκονος? Είναι το νησί η Μύκονος. Είναι αρχικά το πιο ακριβό νησί σε όλη την Ευρώπη. Και βάζω μέσα και την Αγγλία. Είναι πανάκριβο νησί, τι είναι? Λοιπόν, ωραία, εγώ προτείνω να βγει να παίξει νύχτα στη Μύκονο.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι, δεν έχουμε βγάλει τον καθένα. Τι φοβάσαι, μην έχει καλή φωνή.
0: Θα πάρω την Αθηνά για να μας πει νύχτα στη Μύκονο.
1: Αθηνά, είσαι έτοιμη? Θα απαγγείλεις? Κανονίστε.
0: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος θα βγει στον αέρα και ποιος θα μας διεκδικήσει.
1: Μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που είχε τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo.
0: Για πες, με ενδιαφέρει.
1: Το Gastronomy Fest, και πώς να μην σε ενδιαφέρει, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σαν τους Scorpions για ένα τελευταίο live με την ενέργεια της πρωτέργεια. Την Κυριακή 3 Οκτώβρη συγκεκριμένα, να είστε όλοι στο Taekwondo, γιατί θα έχει κορυφαίους Έλληνες διεθνείς σεφς, live cooking και Gastronomy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media partner φυσικά, αν δεν μείνει στο σπίτι σου, δικό σας ο Antenna. Original concept by Base Grill και Early Bird Distillery θα βρείτε στο more.com.
0: Τρέξτε να προλάβετε, γιατί παιδιά τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα θέλετε προσκλήσει μετά, καταλαβες.
1: Κατάλαβες.
0: Και όπως λέει και ο Μιχάλης Ατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο.
1: Για λαδάκια δεν έχει και καιρό.

0: Γιώργο Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Σίγουρα στο ρυθμό 949 να ακούσει επιτυχίες και να παίξει για το νησί.
1: Επιτέλους, για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα κοπελούλα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
0: Γεια σας
1: και σε εσάς. Τι κάνετε.
4: Κάνω προετοιμασία. Τι κάνετε.
0: Καλά. Ξεκινήστε με γαργάρες. Λοιπόν.
4: Ναι, το λέω.
0: Περίμενε να μας συστηθείς λίγο.
4: Α, μάλιστα. Σας συστηθώ. Μάλιστα. Δήμητρα,
0: ναι.
4: Σας ακούμε συνέχεια, συνεχίστε έτσι, μα φτάνετε τη διάθεση.
0: Να σε καλά, βρε.
1: Τέλεια, να είστε καλά.
4: Να περάσουμε,
1: τέλεια, καλές διακοπές
4: να έχουμε, παιδιά.
1: Σαν αεριογράφο έχετε όλοι.
0: Έλα, Δήμητρα, δικό σου.
4: Πήρε τον άλμο, πήρε τα κύματα, το έγινε.
1: Όπα, παπα, Θεέ μου.
4: Πάψε σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέει. Να συνεχίσω,
0: Ναι.
4: Άλμο, πήρε τα κύματα, το έγινε.
1: Κι άλλο.
4: Πάψεις μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω.
1: Πιο πολύ συναίσθημα.
4: Δεν το έχω,
1: Τι εννοείς, παιδί μου, καλύτερα από τη Βύση το πες. Να δούμε πώς θα το ξανατραγουδήσει μετά από αυτό.
4: Τόσο καλή,
1: Τόσο τέλεια. Ήσουν υπέροχη.
0: Κοίταξε.
1: Μπορείς να το ξαναπείς άλλη μία με ρεφρέν, το Αιγαίο, αυτό θέλω.
0: Θα σου πω κάτι. Μόνο που το είχαμε αποκλειστικά εδώ, μόνο που είναι Αναβύση, το πιάνουμε και επειδή είναι και Αιγαίο για νησιώτικο. Γιατί είναι όλα ρε παιδιά πλέον, αυτά ακούω για νησιώτικο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ρίξε ένα Αιγαίο.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τον Αιγαίο, το Αιγαίο.
0: Φτάνει. Έχεις δίκιο, Πες μου το καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, το ξέρεις αυτό?
4: Καλέ, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το παιδί.
0: Ναι.
4: Τώρα μόλις βγήκα και έχω τρελαθεί.
1: Μπράβο.
0: Έλα.
5: Ποιο είναι το παιδί.
4: Τον είδα μόλις βγήκε και
1: έχω τρελαθεί. Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλή, πολύ καλή επιτυχία να έχεις. Ξέρεις την υπερδωράρα που ετοιμάζουμε για σένα και την παρέα σου.
4: Έτσι, την ξέρω. Αφού σας παρακολουθώ, τα ακούω. Μακάρι, ναι, με τυχερή.
0: Μακάρι, την Παρασκευή είναι η κλήρωση. 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Αντσέλικα Σαντορίνη. Με ακτοπλοϊκά Golden Star Ferries και Drunk Fish γευματάρα. Θα τα μάθεις όλα. Φτάνει συντονισμένο στο ρυθμό, το ξέρεις. Όλες τις ώρες. Δεν θέλω να κάνεις ζάπινγκ. Δεν είναι ζάπινγκ το ραδιοφωνικό. Πώς είναι, παιδιά?
1: Ζάπινγκ.
0: Το τηλεοπτικό είναι ζάπινγκ, είναι και το ραδιοφωνικό ζάπινγκ.
1: Ζάπινγκ νομίζω λέγεται γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Θα το μάθουμε.
0: Θα το μάθουμε. Θα σου έρθει μήνυμα σε λίγο από το ρυθμό με αγάπη. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, Δημήτρα, εντάξει.
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή επιτυχία. Γεια σου. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Πολύ δυνατή. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο. Τα credits μα. Λοιπόν, μπράβο και σε εσά εκεί έξω που τώρα. Καλά, σίγουρα που αντέξατε. Που τώρα ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές, αλλά είστε σίγουροι για το Σεπτέμβρη και για τις σπουδές που θέλετε να κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ένα Δέλτα Βήμα είναι δίπλα, είναι κοντά, έχει πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθείτε, να εστιάσετε, να εντρυφήσετε. Έχει 100 σύγχρονες ιδιότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως το παιδί μου γαστρονομία, τουριστικά, επαγγελματικά, πληροφορική, μάρκετινγκ, τεχνικά επαγγέλματα, τι άλλο, επαγγέλματα και υγείας και αθλητισμού. Έχει τα πάντα όλα. Δεν έχει έρθει η συντέλεια του κόσμου εάν στις Πανελλήνιες δεν πήγατε τόσο καλό όσο θέλατε ή να περάσετε τη σχολή την οποία θέλατε. Εδώ σας προσφέρουμε τα πάντα και στα πόδια σας. Δηλαδή έχει σχολές Δέλτα σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας. Έχει Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί να τα ανακαλύψεις. Δηλαδή μπαίνεις www.delta360.gr ή ένα τηλέφωνο 210-3220-360. Περνάς από κοντά, σε ξεναγούνε, βλέπεις, σε κοιτάζουν στα μάτια, ξέρουν τι σου προσφέρουν. Τα καλύτερα.
1: Με διαφορά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Πριν όμως, κάντε και μια στάση στο πρινό να ακούσουμε λίγο. Τι έπαθες, παιδί μου, νεράκι.
1: Βραχνάς. Ραχνάς.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
6: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
0: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
6: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
0: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
6: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι.
7: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
6: Λοιπόν, και... μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
7: Γιατί μπήκε τόσο λίγο. Έλα εδώ, χειροπέδε. Ξέρει ότι στην πισίνα
6: έχουν
7: που αλλάζει το χρώμα. Χρώμα στο νερό.
6: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώ τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
7: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και ζα. Αχ, κάνει το άλλο. Αυτό είναι κατουράκι!
6: Μαζεύτε το!
7: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κυρία Μαγκύρα, στην πισίνα!
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πόλη. Στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
18: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
19: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
19: Plus. Plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
22: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
23: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
25: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
26: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
27: Για να μαζευόμαστε. 43 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
28: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά δεν μιλάω για άλλον πέρα από τα δικά σας μπερτελόπεδα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου μα όπου, μα όπου και αν βρίσκεστε.
27: Και αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε με πάρα πολύ ωραία νέα. Ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη έρχεται εκτός ρυθμού Θοδωρής Μαραντίνης, 8 με 10. Ναι. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, μια διαφορετική θεματολογία, όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε, καλεσμένους έκπληξη έχει πολλούς. Αυτή την εβδομάδα θα έχει καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
28: Άντε,
27: στείλτε μας λοιπόν ποιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου έχει γράψει στη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτό, ρε παιδί μου, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις ιστορίες θα τις ακούσετε στον αέρα ή θα τις διαβάσει ο Θοδωρής και θα μοιραστεί έτσι ωραίες αναμνήσεις και πράγματα που έχει και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος.
28: Γεια σας, μαγικές και ονειρεμένες.
27: Αναγιά σου. Την Τετάρτη 8 με 10 εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Λοιπόν. Αχ, να συνεχίσουμε με επιτυχίες. Θέλεις?
28: Όπως είμαστε.
27: Θέλεις επιτυχίες?
28: Ω, σαν τρελός, πάμε.
27: Πάρτε σαν Αλέξη μου.
28: Φέρτε σαν να μου.
27: Ρία Ελληνίδου τώρα. Ο και εξηγήστε της. Μου. Πού να σε εξηγώ εγώ, ας τα πει η Ρία.

0: Αχ, υπεύθυνοι είμαστε. Έλα, Στέλλα, καλή. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για μια παράξενη επιχείρηση διάσωσης σε χημική τουαλέτα. Στο εξωτερικό πηγαίνει στη χημική τουαλέτα και βρέθηκε από κάτω. Δεν ξέρω, παιδιά, τι προσπαθούσε να κάνει. μπορεί να, επειδή είναι ησυχασιάριδες ο κόσμος και εγώ. Αν δεν είναι στο σπιτιού μου, δεν κάθομαι. Σου το λέω πάρα πολύ απλά.
1: Εγώ και στο σπιτιού μου να είναι το τσεκάρω δύο και τρεις φορές.
0: Έλα, μωρέ.
1: Δύο και τρεις φορές. Ακριβώς.
0: Ο άνθρωπος μάλλον πήγε μέσα. Παναγία μου. Και πήγε η πυροσβεστική για να το βγάλει. Τώρα στη χημική να έχει μπει μέσα.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν ήσουν και το πρώτο boy.
1: Ιδιαίτερη υψηλού ρίσκου αποστολή. Υψηλού ρίσκου αποστολή. Η πυροσβεστική ήταν. Σκέψτε αυτοί οι άνθρωποι όταν καταστατούσαν στο σώμα είχαν όνειρα για τη ζωή του. Πού να περίμενα, κατέληγαν σε σφινωμένη σε μια χημική χέστρα να βγάζουν κόσμο. Και πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, αγάπη μου, μετά στο τηλέφωνο. Σκατά. Σκατά.
0: Τι να σου λέω τώρα.
1: Από πού να αρχίσω.
0: Τώρα τι να σου πω αυτό.
1: Πραγματικά αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αποστολές, παιδιά. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να καταστραφούν όλα. Ξεκάστε και ξεχάστε.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τρίμηνο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
1: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
16: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
17: Ο ρυθμός τα σπάει!
18: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
19: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
20: Δεν αλλάζει.
21: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
22: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
23: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
24: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
25: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
26: Μόνο επιτυχίες.
27: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
28: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά τα δικά σου, Αλάνια. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης, Δευτεριάτικο. 20 του Ιούλη, χρόνια πολλά στον Ηλία. Δεν Ηλία.
29: Χρόνια πολλά, Ηλίε. Χρόνια πολλά και.
28: Και.
29: Και ελάτε να ανοίξουμε μαζί την εβδομάδα όπως τη αρμόζει.
28: Για περάστε!
29: Για περάστε, μερακλώστε και ξεχάστε με μηνυματάρε στο Viber 6937-949-949 και φυσικά soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μα ακούτε. Online.
28: Και τι μέρα έχουμε σήμερα, έχουμε πει?
29: Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι.
28: Έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος φυσικά με τη Δευτέρα.
29: Να το επιβεβαιώσει.
28: Για δυναμώστε.
30: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κώστας Οικονομόπουλος και εισιτήριο ένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μαρία Μαράκη είναι εδώ. Καυτές καλησπέρες μας στέλνει.
1: Καλησπέρες, Μαρία Μαράκη.
0: Αποκλείεται. Λες και έχει βγει.
1: Αν είναι τη Μαρία Μαράκη, σίγουρα
0: ο
1: είναι δεινόσαυρος.
0: Να σου πω, δεν είναι. Λες και έχει ανοίξει δεινόσαυρο το στόμα του και έχει βγάλει φωτιά αυτή η ζέστη.
1: Ω, εγώ ήμουνα. Και δεν έχει λάθος τρύπα επέλεξες.
0: Τρύπα.
1: Τρύπα.
0: Του στόματα.
1: Λάθος.
0: Αλέξη.
1: Έχουμε και άλλες παιδιά που παράγουν πολύ περισσότερη θερμότητα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Γι' αυτό μας προτιμούν στην αγορά. Και μιας που λέμε για αγορά, μια γρήγορη είδηση, έτσι τώρα που σου άνοιξα την όρεξη.
0: Παναγία μου, να κάνω το σταυρό μου.
1: Κάνω το σταυρό σου, γιατί έρχεται, έχουμε και μετασεισμούς. Λοιπόν, μια γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για ιερόσκοπο.
0: Είναι Αίγιος.
1: Όχι. Ακριβώς, ήμουν σε μεταγενέστερο στάδιο και είναι ωραίο να βλέπεις, ρε παιδί μου, τη μητρότητα. Ότι η μητρότητα δεν έχει ηλικία, δεν έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ.
1: Τόσο πολύ, όπου 36 χρόνια μετά αποφάσισε να θυλάζει τον 36χρονο σύζυγό της.
0: Σύντροφό
1: της. Ναι, να θυλάζει.
0: Πήρε άδεια γιατί για να θυλάσει τον σύζυγό της.
1: Ναι, άντε, δεν λες και άδεια μητρότητας αυτό. Είπε κανείς για διπόδιο.
0: Σε ποιο ουράνιο και τόξο είναι αυτό.
1: Πάντως όχι στην Ελλάδα ακόμη. Τώρα αν ακούει ο άθας πρέπει να σου στείλει. Εσύ πότε.
0: Μαγεία μου. Ψάχνουμε.
1: Και δεν ξέρουμε εμείς από θυλασμούς.
0: Εσύ Αλέξη μου πότε.
1: Εγώ σε μισή ώρα.
0: Α, δεν είσαι και 36 εσύ.
1: Δεν είμαι και 36.
0: Δεν έχεις πιέσει και το όριο.
1: Τότε θα το κόψω.
0: Μαγεία μου.

0: Δες μια βανδύ λοιπόν και να μ' αγαπάς. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες εδώ. Το πρώτο ακούσαμε εδώ. Συνεχίζουμε και τα απολαμβάνουμε. Και!
1: Και έχουμε τη συνταγή.
0: Συνταγή! Ναι!
1: Τέλειες καλοκαιρινές διακοπάρες.
0: Θα μου μαγειρέψεις.
1: Καλά, μην το χέσουμε. Θα μπει όμως στο GNR, θα σου δώσω GNR.com.
0: Ναι.
1: Δεν θες να σου μαγειρέψω εγώ από τα χεράκια, μα αν φας, ήταν το τελευταίο σου γεύμα.
0: Ωραία, παίζει. Disaster
1: Chef. Θα πας στο GNR.com ή στο GN App.
0: Το έχω.
1: Θα κλείσεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις GN από Αθήνα για την Πάφο.
0: Ναι.
1: Και τρίτο και σημαντικότερο βήμα, θα προσγειωθείς σε έναν τόπο μαγικό, βουτώντας σε κρυστάλλινα νερά, χαμένη σε γραφικά σοκάκια και γίνεσαι έτσι ένα με τους ανθρώπους με την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί και εσύ ακολουθείς αυτά τα βήματα και θα με θυμηθείς.
0: Βέβαια, παιδιά, γιατί δεν θέλει κανείς μια διανυκτέρευση στην Πάφο.
1: Ποιος δεν θέλει την Πάφο του.
0: Αχ.

0: Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Αλληλούια!
1: Αλληλούια θα πείτε με το που σας φτιάξουμε την καριέρα. Γιατί
0: ναι, ναι,
1: σχολές Δέλτα είναι εδώ.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Γιατί μπορούμε και εσείς μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από το www.delta36.gr, να παίρνετε τηλεφωνάκι στο 210-32-2360
0: ναι,
1: για να κλείσετε μια ξενάγηση σε όποια σχολή γουστάρετε. Γιατί έχει Συσταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και εκεί πέρα είναι που θα βρείτε πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών. Δεν λέω κάτι άλλο, περάστε, δείτε τα ειδή σώμαση.
0: Εντάξει.
1: Ψέπισα.
0: Ψήθηκα.
1: Ποτέ δεν αργά να μου έφυγες.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
4: Παίρνεις εσπρασιέρα μαζί.
3: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
4: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
3: Παίρνεις παρεό, πετσέ.
4: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό. Παρεώ, αλλά ναι, από μέσα είναι πετσέτα.
3: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
4: Με ποια
3: είναι το λέω, ρε φίλε.
4: Όχι,
3: είναι, ωραίο.
4: Είναι, απλά, είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά, τα ραχνοήφαντα.
3: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάς.
4: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
3: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
4: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
3: Εγώ παρεό το βλέπω.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Τζοχάνα, Γιάννη.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
6: Καλώς τους! Καλώς ήρθατε. 37 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. Εδώ είστε και εσείς στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Δευτέρα 20 του Ιούλη. Στο ρυθμό 949, Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου αλάνια.
7: Με τα δικά σου μηνύματα να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
6: Με αυτές τις ψηλές, τις τούμπανο θερμοκρασίες θα λέει κανείς. Δεν πρέπει να δροσίσουμε τον κόσμο, τον δουνιά.
7: Πρέπει. Μαμά Κολυμπάω θέλετε να μας στείλετε.
6: Μαμά Κολυμπάω και μια οικογένεια 4 ατόμων. Τι μια παρέα τέλος πάντων. Ένα ειστήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park. Στείλτε ό,τι θέλει ο Μαρκάζος.
7: Μαμά Κολυμπάω στο 6937-949-949.
6: Viber
7: για να πάτε εκεί πέρα να απολαύσετε νεροτσουλιθράρες, σαν να μην υπάρχει αύριο.
6: Παιδιά, είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Μπείτε και στο www.waterfun.gr για να καταλάβετε, να μάθετε και περισσότερα. Ό,τι γουστάρει το παιδί εδώ θα γράψετε.
7: Μαμά Κολυμπάω, 6937-949-949. Γεια σας δω.
6: 4 άτομα από εσάς μαζικά θα πάτε εκεί πέρα. Λοιπόν, το Δωρής Φέρης ήρθε στην παρέα μας, εντάξει.
7: Έλα.

0: Πάστε τα λοιπόν και Αναστασία εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, δεν μπορώ να φύγω σήμερα αν δεν σου πω μια υπερθεματάρα.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, στην Ιαπωνία, γιατί για ακόμη μια φορά είναι πολύ μπροστά. Είναι πολύ μπροστά.
1: Πότε δεν ήτανε.
0: Έχει εφευρεθεί το ανθρώπινο ψυγείο και δεν μιλάμε για αυτό που λένε ότι σε κάνουν κατάψυξη, σε βάζουν στην κατάψυξη, όχι σε κάνουν κατάψυξη, σε βάζουν στην
1: κατάψυξη. Πολύ χεντάει για να ξέρω πάει αυτό, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Τι εννοεί ανθρώπινο ψυγείο?
0: Είναι για την καταπολέμηση του καύσωνα.
1: Δηλαδή.
0: Έχει βγει μια συσκευή, ρε παιδί μου, που ουσιαστικά μπαίνει μέσα, ανοίγει την πόρτα, κάθεσαι, πώ είναι η σάουνα.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Γιατί χωρητικότητα
0: αλλά
1: μιλάμε.
0: Το κάνω ενό ανθρώπου.
1: Α, οκ, okay, μια χαρά.
0: Μην πάει το μυαλό σου αλλού.
1: Χωράω, δεν
0: είναι
1: πάει.
0: Για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμοπληξία, κατάλαβε. Εξωτερικά. Μοιάζει, ρε παιδί μου, με επαγγελματικό ψυγείο, άμα το δει. Mm-hmm. Αλλά
1: εσωτερικά,
0: στο εσωτερικό
1: όμως...
0: του διαθέτει και κάθισμα. Οπότε κάθεσαι.
1: Άρχοντα.
0: Άρχοντα δεν λε τίποτα.
1: Μπαίνει κανονικά στην κατάψυξη, σαν τον Disney.
0: Αναγεια σου. Αλλά μπαίνει για λίγο. Δηλαδή, πώ είμαστε εδώ πέρα στη στουντιάρα μα, μπαίνουμε μέσα. Wow, βγαίνει εξ ολίγα.
1: Μπράβο. Εκεί πέρα μπορεί να κάνει και τα meeting σου.
0: Αυτό.
1: Εξ αποστάσεω.
0: Κυρίω. Λοιπόν.
1: Γιατί εσύ τη δουλειά είναι ψυχραμένε σχέσει. Μια χαρά θα κολλά. Ανοίγει την πόρτα εκεί πέρα και αρίζεσαι και λίγο. Μια χαρά. Συντηρήσει.
0: Ο θάλαμο λέει: διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμού Κελσίου. Ενώ
1: κρύο.
0: Απελευθερώνει και παγωμένο αέρα στου 5. Στον αυχένα λίγο πάνω, κατάλαβε, και στην πλατούλα, λίγο στην κορφούλα εκεί πέρα.
1: Μπράβο, ένα πλευρύτωμα μικρό.
0: Πεντάλεπτη συνεδρία. Λέει, αρκεί για την άμεση υδροσιά του σώματο, κατάλαβε. Τοποθετείται κυρίω σε εργοτάξιο και σε βιομηχανίε. Θα σα πω εγώ το κόλπο, παιδιά.
1: Εγώ μη σου πω θα κοιμόμουν κιόλα εκεί μέσα. Μια χαρά. Θα ήταν και κουβερτούλα.
0: Ένα είναι το κόλπο, θα σου το πω για να το ξέρετε.
1: Πε μου.
0: Πάρτε παγάκι, όπου κι αν είστε. Κάντε το τεστ. Εδώ, υπογράφω, Ζυρδέλη, Άννα και με τα δυο μου χέρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και
0: βάζει παγάκι, λίγο έτσι δροσίζει τα ποδαράκια σου και δροσίζει όλο το σώμα. Η θερμοκρασία ξεκινάει από χαμηλά.
1: Ice bucket, φάση.
0: Άννα, γεια σου. Λίγο βάζει τα ποδαράκια και έτσι και φσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
1: Από εδώ από το μοναράκι. Και φεύγει η γυμποχύλα που πάνω έτσι. Εξατμίζεται. Κατευθείαν, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: και γλιτώνει και του λαγοκέφαλου.
0: Κυρίω καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
1: Ναι,
0: να δώσουμε σκητάρι εκτό από αυτό.
1: Κορίτσαρο, σωστό γεννήτσαρο Έλληνα Ντάντζελο.
0: Αναγκιά στο κορίτσι.
1: Μου 949.
0: Με τα μαύρα τη σκιέ τη.
1: Μπράβο, μια χαρούλα.
0: Λοιπόν, και μετά την Έλληνα Ντάντζελο που θα κάνετε τώρα παρέα μέχρι και τι 11, κανονίστε, γιατί θα βλέπω εγώ τα μηνύματα αύριο. Μη δω ότι δεν έχετε κάνει παρέα την Έλληνα Ντάντζελο. Εντάξει.
1: Έρχεται πάντα ρυθμικό, πάντα μελωδικό Νικόλαο. Ο τρίτο, γιατί σίγουρα έχει και προγόνου. Χαλκούση.
0: Έχει παππούλε, Νικόλαο.
1: Ζωντανό αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Έχει παππού παππούς. Πόσες γίνεται. Έφεραν ψυχή και στην Ελλάδα ανθρώπινα. Πού τους συντηρήσαμε?
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Εγώ να μου λέγεις, εγώ είναι πιο πιθανό. Από παππού.
0: Λοιπόν, από παππού, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα θεός αύριο.
1: Πού
0: και πού. Πού και πού. Τι, έτσι, ωραία είναι αυτή η εβδομάδα.
1: 5 ώρα dance στην παρέα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε, πάμπολα φιλιά στα μούτρα. Γεια σας.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή. Σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου που πραγματοποιήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 της Αργεντινής χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 106 της παράτασης ο Φεράν Τόρες. Όπως το 2010, έτσι και τώρα οι Ισπανοί κατακτούν την κορυφή του κόσμου ενώ είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πλημμυρισμένος από συναισθήματα ο Μέση δάκρυσε στο φινάλε στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του. Στη Φόρμουλα 1 που παρακολουθήσατε σε Αντένα και Αντένα Plus, ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε τη νίκη στην πίστα του Spa εκμεταλλευόμενος την pole position του. Αυτή ήταν η έκτη φετινή επικράτηση του οδηγού της Mercedes, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Leclerc και τρίτο τον Max Verstappen.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
20: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
24: Φαίνεται, ε.
23: Λιγάκι.
24: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
23: Τι να με νοιάζει?
24: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
23: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
25: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, έχει ξεκινήσει και καυτά. 33 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, εγώ είμαι εδώ. Η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11. Έτσι, για να σας δροσίσω, να κάνουμε μαζί παρέα, να σας πω πολύ ωραία νέα και εννοείται να ακούσουμε τραγουδάρες. Έχω και δώρα ενδιάμεσα και θα τραγουδήσουμε και για το νησί. Τι άλλο να κάνουμε, σπάθια να καταπιούμε. Τώρα λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Άννα Βύση και τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίνο Θεό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είμαστε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferry. Η Golden Star Ferry σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές θέλουν και καλό φαγητό, είμαστε και καλοφαγάδες, το Drunk Fee σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Τώρα το αφήνω πάνω σας. Θέλω να μου στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 το αγαπημένο σας νησιώτικο. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα και τη Γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Απόν καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα που έρχεται αύριο. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Οπότε την 3η 21 Ιουλίου δίνουμε εκεί ραντεβού, αφού ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ενώ παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, επιπλέον για τη διευκόλυνση όσων θα πάνε εκεί, θα λειτουργήσουν δωρεάν shuttle buses, δηλαδή λεωφοριάκια, με δρομολόγια προς και από το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε θα πάμε εκεί και θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο τραγουδάμε για Σαντορινάρα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
10: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσες χθες.
15: Πες ρυθμό 949.
16: Το καλοκαίρι.
12: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
19: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
20: Τζοχάνα, για

0: Μάρκετ. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Ρυθμός.
15: λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και φύγαμε αμέσως για τα καλά.
19: Έλα να πάμε στο νησί.
20: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
15: Έλα να πάμε στο νησί. Βρε Κατερινάκη μου, τι κάνεις?
21: Καλησπέρα στη φοβερή εμάς Έλενα.
15: Α, τι ωραία. Καλέ, τι ωραία που τα λες. Πάρα πολύ μου αρέσει. Τι κάνεις?
21: Καλά, είμαι καλά. Μια χαρά, εσύ?
15: Λοιπόν, ακόρευασμένη διάθεση. Αυτό ακριβώς θέλω.
21: Χάρηκα που σας άκουσα. Δεν το περίμενα να σου πω.
15: Α, γιατί έτσι μου αρέσει να κάνω εκπλήξεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα που έχει τα πάντα όλα μέσα, γιατί εμείς στο ρυθμό 949 είμαστε άπλες. Ποιον θα πάρεις μαζί?
21: Θα πάρω την κολλητή μου, η οποία είναι και εκτός Αθηνών και δεν είμαστε και, ξέρεις, δεν βλέπομαστε συχνά. Και φυσικά εσένα, άμα είστε διαθέσιμη.
15: Τέλειο!
21: Με χαρά.
15: Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, οι κολλητές και εσύ. Αυτό θα κάνουμε, τελείωσε.
21: Σούπερ.
15: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα μου πεις?
21: Το Νικαριώτικο.
15: Για πάμε.
21: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγύρνω σαν πουλί περιπλανωμένο. Με στην ξένη πια, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Θέλω να τη δω, να τη σε...
15: Την αγάπη μου και το χωριό. Τέλειο, μη μαζάς.
20: Την αγάπη μου στην καρδιά. Έχει μαύρο πόνο στην καρδιά.
15: Είσαι φανταστική, τι ενέργεια είναι αυτή. Τι σκέρτσο, τι μπρίο. Εγώ νομίζω ότι είσαι έτοιμη έτσι για Σαντορινάρα. Εγώ γράφω εδώ το όνομά σου. Θα σου έρθει και ένα μήνυμα στο κινητό.
21: Είμαι έτοιμη.
15: Λοιπόν, θέλω να είσαι πανέτοιμη. Παρασκευή γίνεται η κλήρωση. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
15: Αχ, και εγώ.
21: Καλοκαίρι.
15: Μου έφτιαξες τη διάθεση. Είσαι φοβερή να συνεχίσεις να έχεις αυτό το χαμόγελο, παιδί μου. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Κατερινάκη μου. Γεια, γεια.
21: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
15: Λοιπόν, τέλεια. Έτσι σας θέλω και εγώ να είστε μέσα στο χαμόγελο, μέσα στο σκέρτσο, μέσα στο μπρίο. Τώρα πάμε να ακούσουμε Φωνάρα. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και αν μένεις σε δρόμο με φασαρία, αν η γειτονέ σου παρά είναι θορυβώδης, καταλαβαίνεις εσύ τι εννοώ, εκεί που δεν σταματάνε να μιλάνε, που παίζουν με κιθάρες, που κάνουν άλλα που δεν θέλουμε να τα ακούσουμε, όλες τις ώρες και τις μέρες, το ξέρω, το έχω περάσει κι εγώ, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν κρατάμε την ψυχραιμία μας. Όχι, ούτε ότι πρέπει να το ρίξουμε στη γιόγκα, ούτε σε αυτό. Είναι ότι μάλλον τα κουφώματά μας δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Γι' αυτό λοιπόν η Alumil έχει την ιδανική λύση που λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόλις κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil λοιπόν, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι μόλις δύο κλικ μακριά, οπότε κάνε το πρώτο βήμα για να ξαναβρεις τη χαμένη σου ηρεμία. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Πολύ ωραίο το σκάκι. Δεν κατάφερε να μάθω ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε και μια Παγκόσμια ημέρα τάβλη. Έτσι, όλοι έχουμε περάσει από τα αθλητικά χρόνια. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε. Βέβαια, όσοι ξέρετε από σκάκι, στείλτε tips στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και εγώ πάω να δυναμώσω την ένταση για να απολαύσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος και τώρα. Real Me, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Εδώ στον Γιάννη Πλούταρχο, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα για τα ζώδια που θα αποκαλύψουν, λέει, μυστικά που θα αλλάξουν τα πάντα. Οπότε ήρθα εγώ να σας τα μαρτυρήσω, να δούμε ποια είναι αυτά τα ζώδια. Πρώτο ζώδιο είναι ο Κριός, γιατί ίσως συνειδητοποιήσει ότι οι πραγματικές του επιθυμίες διαφέρουν από εκείνες που προσπαθούσε να ικανοποιήσει ή ότι έχει δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούσε. Πολύ καλό αυτό, ειδικά το δεύτερο. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Ζυγός, γιατί ουσιαστικά θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του και

αυτό θέλει μία προσοχή. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο εγώκερος, γιατί πληροφορίες που παρέμεναν κρυφές για χρόνια ή γεγονότα που δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα είναι πιθανό να έρθουν στο φως. Οπότε θα τους βοηθήσει αυτό να κατανοήσουν καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Και τέλος, ο ηχθύς, τα ψαράκια μας. Η διαίσθησή τους θα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, επιτρέποντάς τους να αντιλαμβάνονται καταστάσεις πριν ακόμα εκδηλωθούν. Οπότε το ένστικτό σας είναι και το κλειδί προς την αλήθεια. Τώρα, αναβήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το καλοκαίρι, αν πάμε Σαντορινάρα, θα τη ζήσουμε όπως της αξίζει. Δηλαδή, θα πάμε και θα μείνουμε στη Βίλα Αντζέλικα στον Περίβολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία και σε περιμένει εκεί, λοιπόν, μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Θα χαλαρώσεις το θερμαινόμενο τζακούζι, θα απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και θα ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είτε με το αμόρε σου, είτε με την οικογένειά σου, είτε με παρέα, μη σου πω και μόνο σου. Γενικά είναι για άτομα τα οποία αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη, μπες τώρα στο villamarepavlangelica.gr και κλείσει τη διαμονή σου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.
8: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Τζοχάνα, για λέει.

0: καινούργια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω τώρα που είστε στην πόλη, εδώ πριν από τις διακοπές σας, να πάτε να πέρασετε καλά, να γελάσετε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στείλω να πάτε να δείτε μια νέα οικογενειακή κωμωδία, Ένα Μωρό για Τρεις, που είναι στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν φανταστικοί ηθοποιοί, Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης, Ελένη Καρακάση. Και βλέπουμε τρεις αμετανόητους εργένιδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Αν λοιπόν θες να πας και εσύ σε αυτή την παραστασάρα, την 5η 23 Ιουλίου, στείλε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Αύριο λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας, των επισκεπτών δηλαδή, θα λειτουργούν δωρεάν shuttle buses με δρομολόγια προς και από το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε θα σας δω εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου που πραγματοποιήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 της Αργεντινής χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 106 της παράτασης ο Φεράν Τόρες. Όπως το 2010, έτσι και τώρα οι Ισπανοί κατακτούν την κορυφή του κόσμου ενώ είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πλημμυρισμένος από συναισθήματα, ο Μέση δάκρυσε στο φινάλε στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του. Στη Φόρμουλα 1, που παρακολουθήσατε σε Αντένα και Αντένα Plus, ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε τη νίκη στην πίστα του Spa, εκμεταλλευόμενος την pole position του. Αυτή ήταν η έκτη φετινή επικράτηση του οδηγού της Mercedes, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Leclerc και τρίτο τον Max Verstappen.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μια.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε στην αρχή της εβδομάδας. Συνήθως τις Δευτέρες καταλαβαίνουμε αν μια εβδομάδα θα είναι καλή ή όχι, αλλά υπάρχουν και κάποιες Τετάρτες που εκεί καταλαβαίνουμε ότι η εβδομάδα είναι τέλεια. Το λέω αυτό γιατί κάθε Τετάρτη, 8 με 10, έχουμε το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα λοιπόν, μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Και αυτή την εβδομάδα καλεσμένος είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω λοιπόν να στείλεις και εσύ ποιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου έχει γράψει τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί αυτές τις ιστορίες, αυτά τα τραγούδια θα τα ακούσεις την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού. Τώρα πάμε σε άλλο Θοδωρή. Θοδωρής Φέρης, είπε στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μακρόπουλος, κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εβδομάδα και να μην βαριόμαστε, έχω fun fact για το Matrix, το οποίο ποιος δεν το έχει δει. Το λέω με ελληνική προφορά και δεν με νοιάζει καθόλου, έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, οι σκηνές μάχης σχεδιάστηκαν, λέει, με έντονη επιρροή από πολεμικές τέχνες, με τον Keanu Reeves να εκπαιδεύεται για μήνες πριν από τα χειρίσματα, ενώ ο χαρακτηριστικός ψηφιακός βροχερός κώδικας εμπνεύστηκε από ιαπωνικά βιβλία συνταγών. Δηλαδή, τώρα μπορεί αυτό να λέει σούσι, να λέει γεμιστά, δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Πάντως, δεν λέει αυτό που πιστεύαμε ότι έλεγε. Αυτό βέβαια που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι αν πρέπει να πάμε να δούμε μια ταινία, αν θέλουμε να πάμε να δούμε μια ταινία, τότε θα πάμε να τη δούμε όπως μας αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Βέβαια μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas, το Village Pass, και εγώ θα σας δώσω και διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε εσείς. Απλά στέλνοντάς μου Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς αυτό το viral βίντεο το οποίο κυκλοφορούσε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά έδειχνε έναν οδηγό μηχανής να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με ένα τεράστιο φίδι τυλιγμένο στο λαιμό του. Δηλαδή φορούσε το κράνος κανονικά και από πάνω έκοβε βόλτες το φίδι. Θα μου πεις, γιατί είναι περίεργο να κάνει ο άνθρωπος απευθείας με ένα ζωάκι φίδι παρέα? Εδώ άλλοι είχαμε κολλητούς και κολλητές που ήταν έτσι και δεν το είχαμε πάρει και χαμπάρι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και πάμε να ακούσουμε και να πάμε πρωινό, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα τι γίνεται στα πρωινά μας, και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
3: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
2: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
3: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
2: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι?
3: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
2: Λοιπόν, και... μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Δροσίστηκε τώρα εσύ.
3: Γιατί μπήκε τόσο λίγο? Έλα εδώ, χειροπέδε. Ξέρει ότι στην πισίνα
2: έχουν αλλάξει
3: το χρώμα. Αλλάζει χρώμα στο νερό.
2: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώς τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
4: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και λε, αχ, κάνει το άλλο.
3: Νάτο, αυτό είναι κατουράκι!
2: Μαζεύτε το!
3: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κυρία Μαγκύρα, στην πισίνα?
1: Πάμε πρωινό! Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό

0: Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να μας ανεβάσει τη διάθεση, γιατί ακόμη είμαστε στην αρχή της εβδομάδας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back. Από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Τζοχάνα, για

0: Χριστίνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
2: Την εσπρασιέρα μαζί.
1: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
2: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
1: Παίρνεις παρεό, πετσέτα.
2: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό, αλλά από μέσα είναι πετσέτα.
1: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
2: Με ποια έννοια
1: το λέω, ρε φίλε.
2: Όχι,
1: είναι,
2: απλά είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά τα ραχνοήφαντα.
1: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάς.
2: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
1: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
2: Δεν είναι παρεό. Είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
1: Εγώ παρεό μία... το βλέπω.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
10: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
7: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
0: Καταψύξτε.

0: Μάστερ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
6: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
5: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα!
0: Όλη μέρα ρυθμός.
2: Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 9.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
7: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
6: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
8: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
2: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
1: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
2: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
1: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι.
2: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
1: Λοιπόν, και... μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Δροσίστηκε τώρα εσύ.
2: Γιατί μπήκε τόσο λίγο. Έλα εδώ, χειροπέδε. Ξέρει ότι στην πισίνα
1: έχουν
2: αλλάζει χρώμα στο νερό.
1: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώ τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
3: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και αχ, κάνει το άλλο.
2: Νάτο, αυτό είναι κατουράκι!
1: Μαζεύτε το!
2: Για παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κυρία Μαγκύρα, στην πισίνα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
1: Σύμπαν καλή. Πάμε Πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.